0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφο του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη θέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρους στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αλλά διαβάσαμε πολύ όμως.
1: Τα βρήκαμε βατά τα θέματα. Διαβάσαμε πολύ.
0: Δεν είναι όλες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλες έτσι.
1: Όχι, αλλά είναι αρκετές. Εγώ τις χαίρομαι τις μανούλες αυτές.
0: Τα παιδιά.
1: Τα παιδιά λυπάμαι. Τα παιδιά λυπάμαι. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Αλήθεια το λέω, πέφτει η αυλαία των Μαϊλανδικών σήμερα. Καλή επιτυχία στα παιδάκια μας, πραγματικά. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι για τους υποψηφίους. Έτσι δεν είναι?
0: Πάντα ξεκινάει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ανεξάρτητα του πόσο καλά, μέτρια ή χειρότερα έχεις γράψει. Άλλωστε το λέμε κάθε φορά. Ξεκινούν βέβαια τα ειδικά, μαθήματα.
1: Τα ειδικά
0: μαθήματα.
1: Ενώ συνεχίζονται...
0: Καλή επιτυχία και στα παιδιά που θα δώσουν, θα εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα.
1: Ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις και στα γυμνάσια.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε αυτό. Λοιπόν.
0: Κοντοζυγώνει όμως. Τελειώνει σχολική χρονιά. Και για τα δημοτικά και για τα γυμνάσια, να χαλαρώσει και λίγο η κίνηση.
1: Σήμερα ο μήνας έχει 8, όχι 9, παρά μία 9.
0: Αύριο θα έχει 9.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, το αδερφάκι μου που γιορτάζει σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Δηλαδή
0: Ποπή,
1: στην Καλλιόπη Πέπη. Στην Καλλιόπη την Πέπη.
0: Την Πόπη.
1: Την Κάλια. Τη Λίντα, γιατί έχουμε και μια Λίντα, όπως ξέρεις, που γιορτάζει.
0: Και η Λίντα γιορτάζει σήμερα.
1: Βεβαίως, τη λένε και αυτή Καλλιόπη.
0: Χρόνια πολλά και στη Λίντα, λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά και στους ωκεανούς που γιορτάζουν. Και στα διδυμάκια που έχουν γενέθλια. Τα
0: ωραία.
1: Διδυμάκια. Τι ωραίο ζώο είναι τα διδυμάκια.
0: Ημέρα. Ωραίο.
1: Σε στέλνει κατευθείαν.
0: Λοιπόν. Και αυτό σε κοιτάω έτσι.
1: Λοιπόν, λέμε τώρα, εντάξει.
0: Σε από τους λίγους. Άρχισα να σκέφτομαι ότι είσαι δίδυμος, αλλά ξέρω ότι δεν είσαι.
1: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων, να το πούμε αυτό. Έχει μια σημασία. 8 Ιουνίου, κάθε χρόνο αφιερωμένου στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Πρέπει να πούμε ότι χτες ήταν και μέρα, Παγκόσμια Μέρα των Επιζώντων από καρκίνο, όπου επιζών ή επιζήσασα. Έχει να κάνει με ασθενή, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία διάγνωσης και ανεξαρτήτως από τις διάρκειες επιβίωσης.
0: Ασθενή που δίνει, έδωσε και πολύ πιθανόν να δώσει ένα μεγάλο αγώνα. Δεν λέω πιάνισο, γιατί η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Έχει βοηθήσει, βοηθάει, έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής. Πολλές από αυτές τις παθήσεις έχουν σχεδόν θεραπευθεί.
1: Ναι. Ή έχουν γίνει χρόνιες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι έχουμε μια μετασεισμική ακολουθία. Το πούμε και αυτό.
0: Ομαλή από την
1: Ομαλή,
0: καταλαβαίνουμε εκεί στην Εύβοια.
1: Αλλά τώρα τι να μας πούνε τα 5,2 Ρίχτερ όταν στις Φιλιππίνες είχε 7,8 στο Μιντανάο.
0: Μέγκα σεισμός.
1: Αυτό δηλαδή. Εμείς εδώ είμαστε.
0: Ευτυχώς.
1: Τίποτα.
0: Ευτυχώς.
1: Παρότι ευτυχώς.
0: Είχε και τσουνάμι. Έχει και προειδοποίηση για.
1: Όχι στην Εύβοια.
0: Όχι στην Εύβοια. Στις Φιλιππίνες.
1: Με μπερδεύεις.
0: Στις Φιλιππίνες, προς Θεού. Στην Εύβοια πρόκειται για μια περιοχή που δίνει, είχε ξαναδώσει και πέρσι σεισμό και μάλιστα πάνω κάτω την ίδια εποχή, Μάιο, αλλά αυτού του μεγέθου, δηλαδή γύρω στο 5.
1: Ναι.
0: Να ευχηθούμε να εξελιχθούν όπως και εξελίσσονται όλα ομαλά. Σήμερα θα μεταβούν κλιμάκια βέβαια στην περιοχή, γιατί έχουμε ζημιές.
1: Ναι.
0: Σε σπίτια, σε καταστήματα. Θα παραμείνουν κλειστά σχολεία. Σχολεία.
1: Πού, στο Μιντανάο? Με έχεις μπερδέψει. Πότε μου λες για Εύβοια, πότε μου λες για Μιντανάο.
0: Με τρελαίνεις. Δευτέρα πρωί.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα. Να σου πω τώρα εγώ κάτι. Επειδή μας λέει εδώ ο Λίσανδρος, καλημέρα στο φίλο μου το Λίσανδρο, μας έστειλε μήνυμα ότι δεν είπαμε τα μαθήματα που διαγωνίζονται τα παιδιά. Είναι η ιστορία, η φυσική και η οικονομία. Ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, ναι, που διαγωνίζονται τα παιδιά σήμερα. Και ότι αύριο είναι και υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Εντάξει, Λίσανδρε, τα είπαμε. Τελειώσαμε τις μαλλαδικές στην παρούσα φάση. Τώρα, ακούτε και στα δελτία ειδήσεων η είδηση η οποία κυριαρχεί. Είναι η αναζωπήρωση, η νέα ανάφλεξη κάτω στη Μέση Ανατολή. Είπαμε, διανύουμε μια περίοδο που η επικαιρότητα θα μπορούσε κάλλιστα να εκφραστεί από την all time classic παροιμία, από το δόξα τω Θεώ στο Βόηθα Παναγιά.
0: Τώρα είμαστε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Mm. Γιατί έχουμε κατέρωθεν επιθέσεις. Ξεκίνησε από επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ απάντησε. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές δυνάμεις, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έλεγα ότι. Μιλάει για την εκεχηρία, αλλά ποια εκεχηρία, λοιπόν, θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Για κάτσε τώρα. Να πάμε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών και να συναντήσουμε τον διευθυντή του, τον

0: Ο Βασίλη Καραστάθη, προκειμένου να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια. Είχαμε ένα νέο σεισμό, μετασεισμό, 4,3 Ρίχτερ, στις 5 τα ξημερώματα. Κύριε Καραστάθη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Για πείτε μας ποια είναι η εικόνα της σεισμικής ακολουθίας.
2: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία. Έχουμε ξεπεράσει τους 70 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Μάλιστα οι 12 εξ αυτών είχαν μεγαλύτερα μεγέθη και από 3 και πάνω. Το μεγαλύτερο, όπως είπατε και εσείς, ήταν 4-3, που είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο. Με βάση τους νόμους της σεισμολογίας, ο αναμενόμενος μετασεισμός, ο μεγαλύτερος αναμενόμενος μετασεισμός, συχνότερα είναι αυτής της τάξης μεγέθους, δηλαδή ένα βαθμό κάτω από τον κύριο σεισμό.
0: Και θεωρείτε, δηλαδή, είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
2: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική. Σε λίγο θα αρχίσουμε να κάνουμε και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
1: Πότε θα είστε βέβαιοι? Είπατε ακόμη δεν είμαστε βέβαιοι.
2: Ήδη εντός της ημέρας που θα αρχίσουμε να κάνουμε και στατιστικές αξιολογήσεις της μετασεισμικής ακολουθίας, θα δούμε πόσο καλά ακολουθούν τα πρότυπα της συνήθους εξέλιξης μέχρι την εκτόνωση. Όσο περνάνε οι ώρες, και χτες θέλαμε να δούμε αυτή την κατάσταση σημερινή, την είδαμε. Πρέπει να μιλάμε πάντα με γεγονότα. Δηλαδή πάντα υπάρχει η αίσθηση, αλλά δεν πρέπει να προηγείται η αίσθηση από τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
2: Και τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να τεκμηρώνεται η αίσθησή μας με τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσουμε η μόνιμη ερώτηση, η οποία είναι κλισέ, αλλά τι να κάνουμε, είναι αναπόφευκτη και αναπόδραστη. Εάν θεωρείτε ότι όλη αυτή η κινητικότητα, η σεισμική διέγερση στην περιοχή ενδέχεται να διεγείρει και άλλα ρήγματα.
2: Είναι πολύ μικρή η σεισμή αυτή για να διεγείρουν. Ναι, δεν είναι. Και είναι, να σας πω, είναι σύνηθες το φαινόμενο να έχουμε έναν τέτοιο σεισμό. Περίπου ένα το μήνα είναι μέσα στον ελληνικό χώρο. Εμείς είμαστε απόλυτα εξοικειωμένοι. Απλά όταν γίνεται κοντά σε κατοικημένες ζώνες υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Αλλά γενικά είναι ένα σύνηθες μέγεθος για τον ελληνικό χώρο.
1: Αυτή η περιοχή μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι δίνει αυτού του μεγέθου σεισμούς. Δεν δίνει μεγαλύτερους.
2: Κοιτάξτε,
1: είναι λάθος.
2: Ανάλογα το ρήγμα που συζητάμε, και υπάρχουν δομές σημαντικότερες μέσα στο, και αυτή μάλιστα που είχε ενεργοποιηθεί και το προηγούμενο διάστημα στην κεντρική Εύβοια ήταν σημαντικότερη. Από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει πολύ μεγάλο δυναμικό, αλλά αυτό πάντα το λέμε με επιφύλαξη, γιατί οι δομές οι χαρτογραφημένες στην περιοχή δεν είναι πολλές και με ακρίβεια.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραστάθη. Να είστε καλά, μάλιστα. Καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Τι θα έλεγες να πάμε και στο Μαντούδη?
0: Να μην πάμε, θα έλεγα.
1: Όχι.
0: Φυσικά και να πάμε. Ο Γιώργος,
1: από ευγένειες το λέω,
0: παιδί. Ο Γιώργος Σαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου και λίμνης Αγίας Άννας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε, καλή εβδομάδα. Για πείτε μας, πώς ξημέρωσε σήμερα?
3: Είχαμε μια νύχτα, θα έλεγα, σχετικά ήσυχη. Είχαμε δύο μεγάλους μετασεισμούς. Ο ένας ήταν 4,3 Ρίχτερ. Δεν προκάλεσαν περαιτέρω βλάβες. Βέβαια, τα σπίτια αυτά τα οποία έχουν χτυπηθεί και από τον περσινό σεισμό και μετά και τη χθεσινή επιβάρυνση, πλέον θα έλεγα και με γυμνό μάτι δεν χρειάζεται καν οι αυτοψίες, δεν μπορούν να κατοικηθούν. Σήμερα έχουν ξεκινήσει αιτήσεις από τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Δήμος έχει ανοίξει δύο έκτακτα γραφεία για τις αιτήσεις των κατοίκων αλλά και για των επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές. Η ΔΑΕΦΚ θα έρθει νωρίς το πρωί, 10-11 περιμένουμε να είναι εδώ το συνεργείο, να ξεκινήσει αυτοψίες στις κατοικίες. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους, τις 3-4 οικογένειες οι οποίες είναι ευκολονόητο ότι πρέπει να βρούμε κάποια σπίτια να μείνουν.
0: Αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί το θέμα.
1: Και που μείναν, που κοιμηθήκαν απόψε.
3: Χθες φιλοξενήθηκαν στο ξενώνατο Σίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπη.
0: Να.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά και σε συγγενικά σπίτια. Όμως θα πρέπει να δούμε για κάτι μόνιμο.
1: Mm-hmm.
3: Είναι, θα έλεγα, 4 οικογένειες οι οποίες είχαν χτυπηθεί και πέρυσι. Δεν είχε γίνει η αποκατάσταση των σπιτιών από... Είχαν κηρυχτεί κίτρινα πέρσι. Φέτος βέβαια έχουν καταστραφεί όλος καιρός.
1: Μάλιστα.
3: Και θεωρώ ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.
0: Όταν λέμε κτίρια, κατά κύριο λόγο μιλάμε για σπίτια.
3: Ενώ κυρίως σπίτια, αλλά έχουμε και σε δημοτικά ακίνητα. Από ό,τι ενημερώθηκα πριν από λίγο και από τον πρόεδρο της κοινότητας των Κεχριών, που είναι αρκετά πιο μακριά από το σημείο, έχει υποστεί βλάβη το κτίριο το οποίο ήταν να αρχίσει η επανακατασκευή του, το κονάκι των Κεχριών, αλλά και τα αποδυτήρια της ομάδας έχουν σχεδόν κοπεί. Και μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε καλύτερη εικόνα για όλο το Δήμο, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει σε όλα τα κτίρια και στα δημοτικά κτίρια και στα σχολεία.
0: Σχολεία κλειστά σήμερα.
3: Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας είναι κλειστά, προληπτικά εντελώς.
1: Οι πανελλήνες θα γίνουν κανονικά, διαβάζω.
3: Οι πανελλήνες γίνονται κανονικά στα 2 εξεταστικά κέντρα. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, αλλά και με το αρμόδιο Υπουργείο. Χθες ήταν εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Τουρνάς. Αλλά και με την κυρία Ζαχαράκη ήμασταν στη τηλεφωνική επικοινωνία συνεχώς και τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Έχουμε και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
3: Κοιτάξτε,
1: γιατί είχαμε κατολιστήσεις, ναι.
3: Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο στο Δήμο μας. Αυτά αντιμετωπίστηκαν, θα έλεγα, σε χρόνο ρεκόρ με μηχανήματα έργου. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί αυτή τη στιγμή και χθες το βράδυ ήταν ανοιχτοί. Και ό,τι άλλο προκύψει, είμαστε εδώ να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Από εκεί και πέρα προέχει αυτή τη στιγμή να καλύψουμε τους ανθρώπους αυτούς σε πιο μόνιμη βάση και να πάρουν και τις πρώτες αποζημιώσεις ώστε να μπορούν να κινηθούν.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Εδώ να πούμε, Βασούλη, ότι έχουν ανακοινωθεί ήδη οικονομικές ενισχύσεις. Είναι έως 4.000 ευρώ για κτίρια με κίτρινο χαρακτηρισμό, 6.000 για κτίρια με κόκκινο και ως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί τις μεγάλες ζημιές, έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
0: Λοιπόν, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Μέσα σε όλα είχαμε και μια παρενόχληση του αεροσκάφους του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.
1: Γιατί είχαμε σύνοδο εκεί των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Συγκεκριμένα ο παράνομος πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Βέβαια, αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν.
1: Οπότε ήταν προετοιμασμένοι οι πιλότοι.
0: Ναι, είναι η γνωστή προσπάθεια να αποκτήσει υπόσταση στο ψευδοκράτος. Βέβαια, υπήρχε και παράλληλα ένα συμβάν, τώρα συνδυαστικά προφανώς, ότι τα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας παρενοχλήθηκαν και οπτικά, καθώς απογειώθηκαν δύο από τα F-16 που είχε φέρει από το Μάρτιο η Τουρκία στην Κύπρο. Δεν πλησίασαν τα αεροσκάφη των Υπουργών, παρακολουθούσαν. Αλλά βέβαια αυτό δίνει ένα στίγμα των τουρκικών προθέσεων και γενικότερα της αναταραχής που προσπαθούν να προκαλέσουν και εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία. Πάμε να συναντήσουμε τον στρατηγικό συντάκτη της ΕΡΤ, τον Γιώργο τον Διονυσόπουλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα.
1: Και έτσι και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί γίνονται κοινωνοί της κατάστασης, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι. Ούτως ή άλλως η κατάσταση γενικότερα στη Μέση Ανατολή δεν πάει καλά, αλλά αυτό το οποίο έγινε είχε χρόνια να γίνει, παρενόχληση δηλαδή ελληνικών και πόσο μάλλον γαλλικών και ολλανδικών κρατικών αεροσκαφών. Να δώσουμε το χρονικό, να πούμε ότι το αεροσκάφο που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Τέδια, είχε απογειωθεί χθες στις 6 το απόγευμα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ένα C-27. Στις 7 και 4 υπήρξε μια ενημέρωση για παρενόχληση των αεροσκαφών που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, όπου βεβαίως στη Λευκοσία θα γίνονταν η άτυπη συνάντηση των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγη ώρα αργότερα, στις 8 παρά 10, 40 περίπου λεπτά αργότερα, υπήρξε μια νέα ενημέρωση για ένα δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά με το αεροσκάφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Νίκου Βέντια. Να σημειώσω ότι τα αεροσκάφη και τα τρία αεροσκάφη δέχτηκαν παρενόχληση, δέχτηκαν επί της ουσίας παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες από το πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του ψευδοκράτους στην Τίμπο. Μάλιστα, στην περίπτωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είχαν απογειωθεί και δύο τουρκικά F-16, τα οποία σταθμεύουν τους τελευταίους μήνες εκεί. Παρακολούθησαν από απόσταση τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη κατά την προσέγγιση τους στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, χωρίς ωστόσο να παρέμβουν. Να σημειώσουμε ότι για να θεωρηθεί παρενόχληση από ένα στρατιωτικό αεροσκάφο σε ένα πολιτικό αεροσκάφο, θα πρέπει να κινείται σε απόσταση περίπου 3 μιλίων. Τα τουρκικά αεροσκάφη κινούνταν από τις πληροφορίες που έχουμε σε πολύ βεβαίως μεγαλύτερη απόσταση. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφο που μετέφερε τον κύριο Νίκο Βέντια προσγειώθηκε κανονικά γύρω στις 8.30 στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Επίσης, να σημειώσουμε ότι μιλώντας νωρίτερα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μας έλεγαν ότι ένας από τους βασικούς λόγους πιθανών που είχε να κάνει με τη συγκεκριμένη παρενόχληση, όχι μόνο στο αεροσκάφο του κ. Νίκου Βέντια, αλλά και στα αεροσκάφη που μετέφεραν άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, κυρίως του Γαλλικού, γιατί εκεί, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, γιατί εκεί θεωρείται ότι ήταν το μεγάλο ζήτημα, θα λέγαμε, είχε να κάνει με την υπογραφή της συμφωνίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Λευκοσία ανάμεσα στη Γαλλία και την Κύπρο, μια υπογραφή συμφωνία σόφα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, η οποία προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, αυστηρά σύμφωνα με τις αναφορές που έχει κάνει ο Κύπρος Πρόεδρος, για ανθρωπιστικούς λόγους. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο ανησυχεί την Τουρκία, αυτή η στάθμιση των γαλλικών δυνάμεων.
1: Δεν το έχει κρύψει από την αρχή, άλλωστε. Δεν το έχει κρύψει από την αρχή.
4: Γιατί είναι μια αναφορά που έγινε πριν από μερικούς μήνες, ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Ούτως ή άλλως, το επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να βρεθεί γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Το σκηνικό ένταση, το οποίο χθες είδαμε ότι και πάλι σε οδήγησε σε μια έξαρση λόγω των πυραυλικών επιθέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, των εκατέρθων πυραυλικών επιθέσεων. Εντούτοις όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, να πω ότι στα ελληνοτουρκικά παρατηρείται μια σχετική κλιμάκωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του εθνικού μας αέριου χώρου. Έχουμε και εμπλοκές για πρώτη φορά μετά από χρόνια και αρωμαχίες σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό δείχνει ή αποτελεί, αν θέλετε, και τα προεόρτια για ένα θερμό φθινόπωρο, το οποίο αναμένεται να υπάρχει λόγω και της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που πρόκειται να γίνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα, το φθινόπωρο από το τέλη Σεπτέμβρη και μετά, όταν και λόγω του ότι σταματά και το σύμφωνο βεβαίως του Παππούλια Γκυλμάς, αναμένεται μια έξαρση λόγω και των ασκήσεων στις οποίες πρόκειται να προχωρήσουν οι Τούρκοι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να κλείσω λέγοντας ότι αναμένεται να υπάρξει μια αντίδραση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην ημέρα. Θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και ενδεχομένως να υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση από τις Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Παρασκευή, την Τζιούφη. Λέει: καταγράφω το ότι είπατε ότι δεν συμπαθείτε τα διδυμάκια. Φυσικά και τα συμπαθούμε και τα αγαπάμε. Τους πάντες αγαπάμε εμείς εδώ. Καλημέρα, Παρασκευούλα μου, και φιλιά πολλά. Αλέξανδρε Μουχλή, καλημέρα. Σπυριδούλα Αναπιώτη επίσης. Ποθητή Βάλβη, αγκαλιά μεγάλη, όπως και στην Ευγενία Τιγκόκα και στο Βαγγέλη το Σαμαρά και στον Νίκο τον Γκαλία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά στις φλόγες η Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Τεχεράνη απείλησε ότι θα μπλοκάρει το Μπαμπ Αλ Μαντέμπ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο μεταφοράς σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης από το Ισραήλ. Σε αυξημένη επιφυλακή αμερικανικές δυνάμεις, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός σε 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Πληροφορίες για 8 νεκρούς, κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Συνευελπίδων σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Μόλις παρέλαβε τη σκυτάλη από τον Γιάννη τον Πρίντεζη και συνεχίζουν.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και οι τρόποι επικοινωνίας σήμερα είναι λίγο πιο περιορισμένοι, ένας και μοναδικός. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ιστοσελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Ακριβώς επειδή έχουμε αλλάξει περιβάλλον σήμερα.
1: Που λέει,
0: θα με
1: δεις
0: με κάποιον άλλον σε καινούριο περιβάλλον, το θυμάσαι αυτό?
1: Πού
0: να το θυμάσαι το λαϊκό, άστο τώρα, άστο τώρα, μην το βάλεις quiz. Λοιπόν. Είμαστε στο άλλο στούντιο, άρα δεν έχουμε μαζί μας το Viber. Θα το έχουμε όμως. Θα το έχουμε σε λίγες ώρες, γιατί θα αποκατασταθεί το πιο ζητηματάκι. Θα τα δούμε τα μηνύματά σας, αν μας στέλνετε στο Viber. Θα τα δούμε όμως κατόπιν εκπομπής.
1: Αν θέλετε να τα δούμε τότε.
0: Κατόπιν εκπομπής, όχι κατόπιν εορτής, ναι, κατόπιν εκπομπής.
1: Θα τα στείλετε στο Messenger, αν θέλετε να τα δούμε τώρα. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το σχόλιο, την παρατήρησή σας, δηλαδή θα μπείτε στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές και μέσω της εφαρμογής Messenger μπορείτε να μας στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Σχόλιο, κριτική, παρατήρηση, τα νέα σας, ό,τι θέλετε.
1: Έγινε έξαλλος,
0: ναι, βλέπουμε. Εντάξει, βλέπουμε. Μία είδηση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση και νομίζω ότι στα κανάλια θα είναι ένα από το βασικό μενού σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει, είναι η αλήθεια, τις αντιπαραθέσεις με δημοσιογράφους και τις επιθέσεις εναντίον. Γυναίκες και άντρες, δεν έχει ζήτημα.
1: Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν την τιμητική τους την προηγούμενη εβδομάδα πάλι. Δεν επιτέθηκε σε μία γυναίκα δημοσιογράφος.
0: Ναι, αλλά δεν έχει ζήτημα να κάνει διαχωρισμούς. Δεν έχει κανένα θέμα. Όποιος τον ενοχλεί. Όχι, όποιος τον ενοχλεί, όποιος τον ζορίζει.
1: Τον ζορίζει με την ερώτησή του. Αυτό φανταστείτε κάτι άλλο.
0: Προκειμένου έχουμε μια κυρία η οποία έχει μια διαδρομή αρκετών ετών στην τηλεόραση. Έχει αρκετές χιλιάδες ώρες πίσω στο ενεργητικό της. Ακούει το όνομα Κριστίν Γουέκερ. Είναι ιδιαίτερος προβεβλημένη και τα τελευταία χρόνια εργάζεται για λογαριασμό του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου NBC. Δουλεύει στο NBC News η κυρία Γουέκερ. Έκανε το λάθος να ζορίσει λίγο τον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος υποστήριξε ότι οι εκλογές του, μάλλον το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 ήταν προϊόν νοθείας.
1: Είναι ένα αφήγημα, ένα από τα βασικά αφήγηματα του Ντόναλντ Τραμπ και φαίνεται ότι τον πίεσε κιόλας. Με δεδομένα, με αποτελέσματα, με το πώς πήγαν και οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές. Δεν άντεξε.
0: Είπε η κυρία Γουέκερ ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτά που υποστήριζε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα πρέπει να πούμε ότι είχε αμφισβητήσει την αξιοπιστία της δημοσιογράφου στην κριτική, στις αιχμηρές ερωτήσεις που του έκανε, λέγοντας πως είτε είναι διεφθαρμένη είτε είναι ηλίθια.
1: Είναι, και αποχώρησε από τη συνέντευξη.
0: Ναι, δηλαδή το βίντεο
1: θα το δείτε παντού. Εν τω μεταξύ, βλέπεις τώρα που γίνεται η συνέντευξη. Έχει τρακτέρ, έχει σανό.
0: Ναι, ένα περίεργο
1: σκηνικό. Σε κάποιο
0: σκηνικό,
1: στάβλο. Νομίζω έγινε σε ένα στάβλο έγινε η συνέντευξη.
0: Ναι, και έγινε του στάβλου.
1: Έγινε του λοιπόν, σανού.
0: Του σανού γενικά. Λυνέτε, του σανού όχι, του στάβλου. Γιατί σανό όχι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, όπως διαβάζουμε, παρουσιάζει από το Σεπτέμβριο του 23 μια εκπομπή, λέγεται Meet the Press. Είναι η μακροβιότερη πολιτική εκπομπή στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, στην οποία κάνει συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη διεθνή πολιτική σκηνή.
1: Το συνηθίζουν πάντως οι πολιτικοί να επιτίθενται στους δημοσιογράφους όταν δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις?
0: Όχι πάντα.
1: Το όχι συνηθίζουν, πάντα. Δεν είπα πάντα.
0: Όχι,
1: είπα το
0: θέλω να πω. Και όχι όλοι οι πολιτικοί. Έτσι.
1: Όχι, αλλά
0: διότι,
1: κάποιοι.
0: Διότι και στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο στη χώρα μας, βλέπουμε πολιτικούς οι οποίοι απαντάνε σε ανεξαιρέτως όλες τις ερωτήσεις.
1: Ναι. Όπως και άλλους που δεν θέλουν να απαντήσουν. Βεβαίως, και άμα πιέζονται, επιτίθενται στον δημοσιογράφο.
0: Βεβαίως. Κοίταξε να δεις, επειδή τώρα θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και θα καθυστερήσουμε λίγο τα προσέλιδα, δεν πειράζει.
1: Για δύο λεπτά μόνο.
0: Η άποψή μου. Πρέπει να σου πω ότι έχω μια άποψη. Πρέπει να ενδιαφέρει βέβαια η άποψη, θα μου πεις. Ναι. Νομίζω. Ταπεινή μου γνώμη που λέει. Γνώμη ταπεινή μου που λέει κι ο άλλος. Ναι. Ότι η ευπρέπεια θα πρέπει να είναι κοινό χαρακτηριστικό και του συνεντευξιαζόμενου, αλλά και αυτού που παίρνει τη συνέντευξη. Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, Φυσικά και εννοείται ότι θα πρέπει ένας πολιτικός να ζορίζεται, να πιέζεται, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Ναι, δεν είναι απρεπής.
0: Εμείς, ας πούμε, εδώ στην εκπομπή μας το προσπαθούμε.
1: Δεν είναι απρέπεια να πιέζει τον άλλον να απαντήσει. Πάντα με ευγένεια.
0: Αυτό
1: προφανώς.
0: Λοιπόν ήθελα να πω. Φανώς. Διότι το τελευταίο διάστημα εγώ παρατηρώ. Βέβαια, θα μου πεις, είναι και θέμα μανταλιτέ και θέμα πώς το έχει δει κανείς και πόσα. Ας πούμε, νούμερα θέλει να κάνει, επιδιώκει να κάνει. Έτσι, νούμερα εννοώ τηλεθέαση. Όχι, δεν βλέπω μια απρέπεια. Βλέπω μια γαϊδουριά απίστευτη και ένα rudeness που λένε. Από πολλούς. Ένα rudeness, ας πούμε, από ανθρώπους οι οποίοι υποδίονται το ρόλο όχι του ανθρώπου που παίρνει στέμψη, αλλά το ρόλο του τραμπούκου.
1: Ναι, ή του δηλαδή, δικαστή.
0: Γιατί δεν βλέπουμε στα κανάλια, δεν βλέπουμε στα κανάλια. Όχι, φυσικά.
1: Αλίμονα
0: να το κάνω όλοι.
1: Ναι.
0: Κυρίους και κυρίες οι οποίες.
1: Ναι,
0: πούμε,
1: το δάχτυλο.
0: Ναι, και, σαφέστατα, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να είσαι φίλος με έναν πολιτικό, εάν θέλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, ούτε είναι δυνατόν να είσαι μη μου άπτου, ας πούμε, και να μην του κάνεις όλες τις ερωτήσεις. Είναι άλλο πράγμα όμως να κάνεις όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και τις πιο ενοχλητικές. Εμείς, ας πούμε, εμείς επιδιώκουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, και άλλο πράγμα να είσαι αγενής. Έχει διαφορά το να
1: πει. Και για να περάσουμε και από την άλλη πλευρά, είναι άλλο πράγμα να απαντάς και άλλο επειδή δεν σου αρέσει η ερώτηση, να απαντάς άλλα αντί άλλων, να απαιτείται στο δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μιλάμε πάντα όταν η συνέντευξη γίνεται με όρους ευπρέπειας και ευγένειας. Τώρα, άμα είναι αγενής ο δημοσιογράφος ο οποίος παίρνει συνέντευξη.
0: Μην μου πεις, ας πούμε, ότι δεν έχεις δει, ας, λέω για παράδειγμα τώρα, απογευματινές εκπομπές. Που θεωρούν.
1: Ναι. Θυμάσαι τη συνέντευξη που σχολιάζαμε. Όταν είχαμε την επίθεση στο Λευκό Οίκο, αν θυμάμαι καλά, ενός ανθρώπου που είχε ανεβάσει μια ανάρτηση και δημοσιογράφος ρωτούσε τον Ντόναλντ Τραμπ αν είναι παιδεραστής. Ναι. Είπαμε, είναι απρεπές, όπως και να το κάνει. Όταν είχε δεχτεί επίθεση. Όταν είχε δεχτεί επίθεση. Προφανώς και το είχαμε σχολιάσει. Αλλά όταν σε πιέζει η ερώτηση, εσύ να λέει είσαι διεφθαρμένος και ηλίθιος.
0: Έτσι είναι. Ενοχλούνται οι πολιτικοί. Όντως, πολλές φορές ενοχλούνται.
1: Γιατί προσέρχονται συνεντεύξεις, πάνε συνεντεύξεις για να πούν το δικό του. Βασισμένο στο αφήγημά του.
0: Και αρκετοί πολιτικοί είναι που επιδιώκουν να βρίσκονται σε ένα εντός ή εκτός εισαγωγικών ασφαλές περιβάλλον. Δηλαδή.
1: Προσυνεννοούνται τις ερωτήσεις.
0: Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι αισθάνονται πολύ πιο ευρύχωρα και άνετα σε κάποιες εκπομπές. Θέλω να πω, δεν, λέω τώρα, δεν ξέρω. Λέω.
1: Και
0: λέω.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Λέω.
1: Όχι πως δεν γίνονται.
0: 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές και πάμε να δούμε τα προσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σήμερα δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, είναι Δευτέρα. Κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές. Συνεπώς θα ξεκινήσουμε από τα νέα που έχουν κύριο τίτλο Άδειες. Τι αλλάζει, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Και ακόμη διαβάζουμε μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3 συν 2 σεισμοί σε ένα ρήγμα, τι κατσιχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Μία ακόμη είδηση, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η Αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς και τι πιστεύει η ΕΙΠ.
1: Μια είδηση του Σαββατοκύριακου, η οποία σήμερα έχει συνέχεια και θα τη συναντήσουμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Περνάω στην εφημερίδα απογευματινή. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας από Κεπατινή. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία έτοιμαζε μακελιό και μαντούδι, νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό.
0: Μάλιστα. Να έρθω εγώ τώρα στην εφημερίδα των συνταχτών, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ που διεξήγαγε η προοράτα. Η υπερσυλλογική δράση κατά τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία εργαζόμενη, το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% υπέρ τη απεργία σε περίπτωση απόλυση, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστέ είναι διεφθαρμένοι, το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Διαβάζουμε επίση. Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. στο δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Και ακόμη διαβάζουμε. Κυβέρνηση, την Πέμπτη μήνυ ένα σχηματισμό. Έρχεται ο Σαμαράς και πιθανόν και οι εκλογές.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Έχουμε βάλει ήδη την πολιτική ατζέντα της εβδομάδας και της ημέρας, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα μέχρι εδώ, και θα συνεχίσουμε. Εγώ συνεχίζω με τον ελεύθερο τύπο. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Το πρώτο θέμα. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Δεύτερο θέμα, όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. Σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια και η γραμμή Φάμελου και η οργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα, χωρίς όμως το οδικό χάρτη ένταξης.
0: Λοιπόν, η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κυριοτίτλο «Προβοκάτσια με πυρκαγιές στην Τουρκία». Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα». Η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκιεύ δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που εμπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα που συνιστά για την Τουρκία ο άξονας των τριών χωρών. Διαβάζουμε επίσης υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Και ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στη Μαξίμου, νέο μπαράζ επιθέσεων από κυβερνητικά στελέχη κατά του πρώην Πρωθυπουργού μετά την ομιλία την Παρασκευή στην Κρήτη. Το διαβάζω το ρεπορτάζ και σέβομαι βέβαια τις πληροφορίες των συναδέλφων. Οι δικές μου είναι σε άλλο πνεύμα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν διακρίνω εγώ. Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, να μην είναι σωστές οι δικές μου πληροφορίες και πολύ μεγάλο πανικό. Αντιθέτως, εκείνο το οποίο θεωρούν. Με βάση και τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων είναι ότι από τους αποφασισμένους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία ή από τους αναποφάσιστους που είναι στη δεξαμενή αυτή την γκρίζα ζώνη του 17% και βάσει τόσο στους οποίους αποσκοπεί να επαναπατρίσει η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό, δύσκολα θα μπορέσει να απευθυνθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιθέτως, ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκει ευήκο αότα και μάλιστα.
1: Έχει άλλες δεξαμενές.
0: Ακριβώς.
1: Έχει άλλες δεξαμενές. Στο κόμμα Καριστιανού.
0: Στο κόμμα Καριστιανού, στο κόμμα Βελόπουλου και στο κόμμα Λαδινοπούλου. Βεβαίως.
1: Αυτό δείχνει η μετρήση μέχρι τώρα. Ας περιμένουμε.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ σέβομαι και το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Προφανώς κάτι θα ξέρουν.
1: Και είναι το ίδιο πάνω κάτω με την εφημερίδα Κόντρα. Η οποία τη γράφει Μαύρο Σεπτέμβριο για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπηρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συναγερμός ήπια την τρομοκρατική σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη. Και βεβαίως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δραματικές θα μπορούσε να τις πει κάποιος. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξη Τσίπρα τον ρώτησα, θα συμπλήρωνα εγώ. Γιατί δεν έχουμε κάποια αντίδραση.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Βέτο σε στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας». Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Ως αντάλλαγμα, το βέτο σε στρατηγία του ΝΑΤΟ για την άρση της Αρτινής Εκυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, δύο πρόσωπα στην πρώτη σελίδα, ο Αλέξης Τσίπρας με μαύρα γυαλιά ηλίου και ο Σοκράτης Φάμελος. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τίτλος. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους παρημαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δούρου.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Να πούμε ότι στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου στο κημητήριο του Παπάγου η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, κορυφαίου στελέχου Νέα Δημοκρατία, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Να πούμε ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να κατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ο Γιώργος Σουφλιάς, μια από τις κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες της χώρας και της μεταπολίτευσης, συνέδωσε το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, με μεγάλα έργα υποδομής, αλλά όπως διαβάζω στο earthnews.gr και πολλοί σωστά τα λένε συνάδελφοι, και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Το σαν σήμερα είναι χαρακτηριστικό, διαβάζω ότι πριν ακριβώς από 20 χρόνια, τέτοια μέρα, ο Γιώργος Σουφλιάς, ως υπουργός ΠΕΧΟΔΕ, παρουσίασε το σχέδιό του για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατίθενται για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα ήταν δυνατή και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ναι, και τότε ξεκίνησε. Μπήκε. Όλη αυτή η υπόθεση.
1: Βέβαια. Και συνέδεσε το όνομά του και με δύο ακόμη πολύ μεγάλα έργα, την Εγνατία Οδό και την Ιόνια Οδό. Βεβαίως υλοποιήθηκαν στη συνέχεια, αλλά συνέδεσε το όνομά του. Και είχε ενδιαφέρον και η πορεία του στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιώργος Σουφλιάς, ένα πρόσωπο το οποίο, κακά τα ψέματα, συνδέθηκε έντονα με τις εσωκομματικές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία την δεκαετία του 2000.
1: Το 98 είχε διαγραφεί.
0: Το 98 διαγράφει και το 2001 επέστρεψε. Ναι, αν θυμάμαι. Μετά από λίγα χρόνια επέστρεψε. Ναι. Με την περίφημη ατάκα του Κώστα Καραμαλή, Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου. Του την είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάσαι.
1: Σαρακατσάνο δεν τον αποκαλούσαμε.
0: Ναι, ο Σαρακατσάνος. Ναι.

0: Και να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση που όπως βλέπω είναι πάρα πολύ αυξημένη στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο ίδιο εργοθεατές για άλλη μια φορά. Αυξημένη γενικά στους μεγάλους οδικούς, βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, αλλά καθυστερήσεις έχουμε και στη Μεσογείο, κυρίως το ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στην Κατεχάκη και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας. Για πες.
1: Το πιο εντυπωσιακό, τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτήν την ώρα τα έχουμε στην Αττική Οδό. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο θυμάζει ένα υπαίθριο πάρκινγκ σε πολλά σημεία του. Δηλαδή, σχεδόν από την αρχή της Αττικής Οδού μέχρι και την έξοδο για Κηφισίας, έχουμε μποτιλιάρισμα. Βελτιώνεται για λίγο με αργή ροή κυκλοφορίας και πάλι από το Μαρούσι μέχρι την Πλακεντίας έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Στην Πλακεντίας έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στο Κηφισό, στην κάθοδο του Κηφισού, έχουμε ένα πρόβλημα στη λικόβρηση στο σημείο εισόδου στην Αττική Οδό και μετά από τη Φιλαδέλφεια μέχρι και το Εγάλεο, πολλά χιλιόμετρα από το μποτιλιάρισμα. Και στην άνοδο, από το, έχουμε κάποιο τροχαίο στο Εγάλεο, βλέπω τώρα, γι' αυτό έχουμε τόσο πολύ κίνηση. Και στην άνοδο, στο ρεύμα νόδου, έχουμε από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Φιλαδέλφεια. Η Ιερά Οδός από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πολύ κίνηση, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Και από το Περιστέρι στο αντίθετο ρεύμα μέχρι τον Κηφισό. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, η Λιουπόλεως, Αρδιτού, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση αυτή την ώρα, η Κατεχάκη. Η παραλιακή ξεκινάει από τον Άλυμο, σχεδόν από τον Άλυμο και μέχρι τον Πειραιά, με πολύ αργή ροή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά. Και η Συγκρού ξεκινάει περίπου από το Intercontinental μέχρι την είσοδο στην Αθήνα. Έχει πολύ αργή ροή κυκλοφορίας.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο το Θήμιου. Καταπληκτικές φωτογραφίες μαζί με τον φίλο του και επίσης ακροατή μας τον Κώστα του Παϊκονόμου. Παρατηρώντας και απολαμβάνοντας την παρέα των μελισσών, είναι μελισσοκόμοι και οι δύο και είναι στα μελίσια τους. Ναι, εκεί στην Καβάλα. Να είστε καλά, καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα να έχετε, καλή δύναμη και να φτιάχνετε το πιο όμορφο μέλι. Σας το ευχόμαστε όλο ψυχα. Καλημέρα και στο Στέφαν, ο οποίος διερωτάται και θα το ψάξουμε τι λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για αυτά τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία,
1: ναι.
0: Κυρία Παλιαρούτα, έχουμε κανένα νεότερο?
1: Γιατί το συζητούσαμε, θα θυμούνται οι ακροατές ότι το είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον η αντίδραση. Και έχω να σου πω ότι από τώρα μπορούμε να δούμε και το Viber, γιατί οι τεχνικοί μας κάναν τα πάντα.
0: Τα μαγικά τους.
1: Έχουμε κάνει τα μαγικά τους και τα κατάφεραν. Μπορούμε να βλέπουμε και τα μηνύματα μέσω Viber. Air News Radio λοιπόν θα πληκτρολογήσετε δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ήδη έχουν έρθει, αντί δεν το είχαμε πει, ναι. Αρκετά μηνύματα από τη Σοφία, τον Γιώργο τον Κωστόπουλο. Τα λέω τώρα βιαστικά και μετά θα τα δούμε, ναι, αναλυτικά. Ναι. Το Φρανς, το Νίκο το Δρετάκι, το Γιώργο το Θήμιο που μας έχει στείλει και φωτογραφία, το Στέφανο, την Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Γιώργο, το Σταμάτη, το Γιώργο, τον άλλο Γιώργο, Ζόρζ υπογράφει, τον Βουίλιαμ, τον Βαγγέλη. Καλημέρα, περιμένω και άλλα και άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μου έχει πει τι έχει γίνει. Το Σαββατοκύριακο είδαμε.
1: Κακός όμως.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο είδαμε την. Πώς το πω τώρα, κομψά. Την αντιπαράθεση. Άντε, να το πω έτσι.
1: Το βρήκε. Καλά το πας.
0: Που υπήρξε ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του άλλοτε κυβερνώντος κόμματος της αριστεράς.
1: Ναι. Εντάξει, κάμε κεντρική επιτροπή.
0: Ναι.
1: Κάμε πολιτική γραμματεία. Την...
0: Κάτσε, προσπαθώ να βρω τις λέξεις να το πω όσο πιο κομψά γίνεται.
1: Σαφήνω.
0: Ήταν μια συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής στην οποία θα έλεγε κανείς ότι γράφτηκε η ληξιαρχική πράξη τέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, κάπως έτσι. Πολιτικά, σε πολιτικό επίπεδο.
1: Παρότι η μειοψηφία.
0: Τώρα,
1: που
0: τυπικά.
1: Δεν είναι, μειοψηφία, λέει
0: είναι
1: ότι
0: το 1/4. Τώρα, οι ίδιοι λένε ότι είναι περίπου η μισή, αλλά έτσι όπως έχουν καταμετρηθεί είναι το 1/4. Δηλαδή, βέβαια. Κάποιοι είπαν ότι ψηφίσαν μέχρι και τα δέντρα. Όπως το λέω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ότι ψηφίσαν μέχρι και τα δέντρα δεν είναι δική μου έκφραση. Είναι έκφραση στελεχών της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή των προσκύμενων στον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου.
1: Δεν υποστήριξαν μετροπολογία, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος.
0: Ναι, και είπαν ότι είδαμε ανθρώπους που ήρθαν και ψήφισαν και δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ. Είπανε. Εν πάση περιπτώσει, από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επισήμως προκύπτει ότι τα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ έκανε δεκτή την εισήγηση Φάμελου.
1: Που ήταν πια.
0: Για συμπόρευση.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, όχι απέναντι. Δίπλα.
1: Πολιτική στήριξη.
0: Ναι, πολιτική στήριξη.
1: Βέβαια έχει ενδιαφέρον Δεν καταλάβαμε πώς το εννοούν, δεν καταλάβαμε πώς το εννοεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Μέχρι και ο φίλος μας, ο κύριος Χιακατάρης, έγινε κεντρικό πρόσωπο και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι,
1: και
0: είναι κεντρικό πρόσωπο, γιατί
1: έτσι κι αλλιώς είναι κεντρικό πρόσωπο.
0: Περίμεναν ένα νεύμα οι προσκύμενοι, μπασιτώσει στην άποψη αυτή από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και το έκανε ο Γιώργος Χιακαντάρης.
0: Και το έκανε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτη χωρίς, πώς το είπε, προϋποθέσεις, και είναι ναι, προς το θετικό. Λοιπόν, τώρα κοίταξε, διαβάζουμε ότι υπάρχει η πρώτη αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη. Κάνει λόγο για συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι είναι στη φάση του ναι μεν αλλά. Δηλαδή, σας θέλουμε παιδιά, αλλά
1: καλώς ήρθατε όσο απλά μέλη.
0: Και λίγο αραία όμως, μην πιάσουμε και κορέους. Μην πιάσουμε και κορέους.
1: Μου πάνε και μια σειρά ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση, έχει περιουσία. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διακριτή παρουσία. Διακριτή παρουσία. Δεν είναι παρακολούθημα της Ελλάς.
1: Τι σημαίνει αυτή η απόφαση?
0: Ναι. Κοίταξε. Υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι, μιλήσαμε με την κυρία Δούρου, πρώτη της προάλλης, που δεν, πώς το πω, αφόρησε αυτό το χαρακτηρισμό που της είπαμε ότι ακούγεται. Κάνουν λόγο για τυχοδιοκτισμό. Ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή, τώρα εδώ μην κρυβόμαστε το δαχτυλάκι μας. Είναι στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πλευρά αυτή που επιμένει στην αυτόνομη παρουσία και κάθοδο, που χαρακτηρίζουν τους άλλους και τους κατηγορούν για τυχοδιοκτισμό. Τους λένε τυχοδιώκτες. Ότι δηλαδή,
1: ότι
0: κοιτάτε,
1: το κόμμα και ουσιαστικά το εξαφανίζουν. Το πάνε,
0: ναι, όχι, ότι κρατάτε τις έδρες και τα κουμάντα και τα φράγκα και τα λεφτά.
1: Και μιλάτε εξ ονόματος άλλου κόμματος.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι αυτό με το οποίο έχετε εκλεγεί. Βέβαια, τι λέει η άλλη πλευρά τώρα, για να έχουμε όλες τις απόψεις. Ναι. Ότι ξέρετε ότι δεν θα συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας με εσάς. Δεν θα σας απευθύνει πρόσκληση και γι' αυτό μένετε οχυρωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αυτό λέει η άλλη άποψη. Από την άλλη μεριά, από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ξέρουμε, είχε πει ότι δεν πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν θα είναι συνασπισμό κομμάτων. Άρα τι, θα είναι προσώπων? Ποιον προσώπων?
0: Είναι λίγο μπερδεμένη όλη
1: πολύ
0: αυτή η ιστορία.
1: Πολύ.
0: Θα έλεγε, είναι λίγο μπερδεμένη.
1: Βέβαια, μέχρι τις εκλογές μπορεί να ξεμπερδευτεί, θα μπορούσε να πει.
0: Ναι,
1: κάποιος.
0: Και καθαρή δεν τη λες έτσι όπως εξελίσσεται. Με την έννοια αυτή που περιέγραψες νωρίτερα, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική οντότητα. Δεν είναι μια λέσχη φίλων, ούτε ένας εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος.
1: Απ' την άλλη, θα έλεγε κάποιος, ναι, ο κύριος Τσίπρας, και θα το πω πολύ σύντομα γιατί έχει το δελτίο ειδήσεων, ναι, θα φτιάχνει ένα νέο κόμμα έχοντας ως μαγιά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια μαγιά έχει δηλαδή?
1: Αυτό που μαθαίνω από το επιτελείο, ναι, του, καταρχάς ξεκινάει με τα νέα πρόσωπα. Με αυτά τα 300 πρόσωπα που υπέγραψαν την υποστήριξη.
0: Αυτή είναι η μαγιά, λες τώρα εσύ.
1: Αυτό
0: έτσι
1: μαθαίνω.
0: Στείνονται τα κόμματα, αυτό τα κυβερνητικά.
1: Ας να το δούμε συνέχεια. Μες. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε κοντά σε λίγο.
0: Γιατί εγώ νομίζω πάλι ότι τον θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην φαίνεται και τόσο. Κάπως έτσι.
1: Ας θα το δούμε μετά. Ναι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεζμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκάβματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Είμαστε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης για να σας κρατήσουμε στη τροφιά, αλλά και για να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε πώς ξεκινά η εβδομάδα αυτή του Ιουνίου, που πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πάρα πολλά αυτά που έχουμε καταγράψει. Να σας πω ότι σήμερα στο μικρόφωνο είναι η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος, μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2710-2248-57 και 2710-2225-36, να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ertripolis@papakier.gr. Θα είμαστε εδώ για να ακούσουμε, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, έτσι ώστε να έχουμε και τη δική σας καλημέρα και να ξεκινήσουμε βέβαια όλοι μαζί την ενημέρωση αλλά και την καλή παρέα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο καιρός παρουσιάζει διακυμάνσεις και αυτή την εβδομάδα από ό,τι φαίνεται, παρόλο που θα έχουμε μία μικρή πτώση στα ανατολικά από σήμερα. Δεν θα έχουμε βέβαια χαμηλότερες θερμοκρασίες, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εκεί αναμένεται να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές ή ακόμα και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Μιλάμε για σποραδικές καταιγίδες. Τώρα να σας πω ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις στην περιοχή μας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά και ίσως μία μικρή πτώση θερμοκρασίας, που σημαίνει ότι βέβαια ο υδράργυρος δεν θα πέσει κάτω από τους 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα από τον Γιώργο το Γαλανό και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα, να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Βεβαίως και έχουμε τον απόϊχο του σεισμού των 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια. Σήμερα να σας πω ότι είναι κλειστά τα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς γίνεται λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 ρίχτερ που αναστάτωσε εχθές στην Εύβοια και έγινε στη Δυτική και στην Αττική. Νέος σεισμός 4,3 καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση σημειώθηκε 5 και 13 λεπτά. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου της Εύβοιας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι η σεισμική αυτή δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Προσθέθηκε η δόνηση αυτή καινούργια στην έντονη σεισμική ακολουθία που καταγράφηκε στην περιοχή. Τώρα να σημειώσουμε ότι οι κάτοικοι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έζησαν στιγμές φόβου και οι επιχειρηματίες βέβαια στην Εύβοια, την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση στα 5,2 ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή γύρω στη μία εχθές το μεσημέρι. Τώρα οι σοβαρότερες καταστροφές εντοπίζονται στη Δαφνούσα, με περίπου 10 σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Ένα σπίτι που κατέγραψε η κάμερα του Earth News, η πέτρινη τύχη έχουν ανοίξει στα δύο με μεγάλες ρογμές σε όλο το κτίσμα. Μάλιστα, η κάτοικος περιέγραψε ότι βρισκόταν μόνη στο υπνοδωμάτιο όταν ο τείχος άρχισε να κουνιέται και πρόλαβε να βγει έξω την τελευταία στιγμή. Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας. Ενώ στην περιοχή βρέθηκαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Καμπούρης, οι οποίοι και ενημερώθηκαν για την κατάσταση στην περιοχή. Τώρα στο Προκόπη, οι ζημιές αφορούν τουλάχιστον 15 σπίτια. Σε κατοικία που βρέθηκε το συνεργείο του Earth News, ο τείχος της κουζίνας έχει ανοίξει με μεγάλη ρογμή, ενώ υπάρχουν ζημιές στο σαλόνι και το υπνοδωμάτιο. Η οικογένεια απομακρύνθηκε, ενώ οι κάτοικοι θυμούνται έντονα τον περσινό σεισμό, όταν 27 σπίτια είχαν κρυθεί ακατάλληλα. Τώρα, από σήμερα Δευτέρα, ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο με βάση το χαρακτηρισμό. Οι πληγέντες θα πρέπει να υποβάλουν στους δήμους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι οικονομικές ενισχύσεις για τους ανθρώπους προβλέπουν έως 4.000 ευρώ για κτίρια με κίτρινο χαρακτηρισμό, έως 6.000 ευρώ για κόκκινο και έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ανακατασκευή έως 150 μέτρα. Μία διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας. Σήμερα παραμένουν κλειστά τα δημοτικά σχολεία, ενώ τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω των εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή. Τώρα, υπάρχουν πολλά ενεργά ρήγματα στην περιοχή, όπως λένε και οι σεισμολόγοι. Η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για λίγες μέρες, χωρίς ωστόσο να προκαλεί ανησυχία στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή. Μία λοιπόν από τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, από την εσωτερική επικαιρότητα κυρίως, να σας πω ότι υπάρχει το θέμα με τις αυξημένες εισπράξεις από το φόρο μεταβίβαση το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μία ανάλυση στη σελίδα του Earth News. Όπως επίσης μπορείτε να διαβάσετε και πολλές ακόμα ειδήσεις, όπως για τις πανελλαδικές, αφού σήμερα είναι η τελευταία μάχη για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μέχρι 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Είχαμε

Μία την επιχείρηση Οντίν στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στην Χαμάς. Στο Μενίδη, 9 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο 11χρονος Μάριος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα. Και βεβαίως σε ένα τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με παράσυρση ανήλικης πεζή στην περιοχή της Περαίας και σήμερα στο κημητήριο Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά. 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Μάλιστα, η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Υπήρξε μία από τις πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες στη χώρα, ο Γιώργος Σουφλιάς, κυρίως στη μεταπολιτευτική πολιτική σκηνή της χώρας. Συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα έργα, με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, έργα υποδομής, αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε αρκετά θέματα στη σελίδα του Earth News, μπορείτε να επιλέξετε την περιφέρεια και εκεί να δείτε τις ειδήσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς. Για παράδειγμα, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο που σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας στην Καλαμάτα, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτα. Ο οδηγός μοτοσικλέτας. Η μοτοσικλέτα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα με αποτέλεσμα ο 29χρονος να εκτιναθεί εχθεί από το όχημά του και να βρεθεί στο οδόστρωμα. Και βέβαια οτιδήποτε συμβαίνει σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου καταγράφεται και ανεβαίνει στη σελίδα earthnews.gr, όπου εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε. Να ακούσουμε τραγούδι ακόμα και μετά να περάσουμε σε ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή.

Είμαστε και πάλι, συνεχίζουμε την ενημέρωση, τη βόλτα μας αν θέλετε στην επικαιρότητα της Πελοποννήσου και όχι μόνο βέβαια, με άλλες ειδήσεις που έχουμε καταγράψει και βέβαια σε λίγο θα περάσουμε και στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Να σταθούμε στο θέμα αυτό της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα που μας έχει συγκλονίσει, που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα το περασμένο Σάββατο. Η διαδικασία διήρκησε περισσότερα από 6 ώρες και μάλιστα μετά το πέρας της η ανακρίτρια και η εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι, ενώ αποδοκιμάστηκε από ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια. Τώρα, κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και οι δυο τους συνέχιζαν να μένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Αναφερόμενο στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρο καυγά ανάμεσα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως κάποια στιγμή θόλωσε. Ο συνήγορος του Γιώργος Καμβίσης, μετά το τέλος της διαδικασίας, δήλωσε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον πλήρη εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει τη δίκαιη απόφαση όταν η υπόθεση αυτή φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, που εκδηλώθηκαν μάλιστα με ένα πολυπληθές συλλαλητήριο το βράδυ της Παρασκευής. Τώρα από τα υπόλοιπα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, μία πολύ καλή είδηση έρχεται από τη Μεγαλόπολη, αφού με αφορμή τη λήξη υποβολής προσκλήσεων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων στις περιοχές μετάβασης, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, ανακοίνωσε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από την Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Η ίδρυση αυτού του πάρκου έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας στη θέση Ψαθή, παράλληλα με την εγκατάσταση και εκεί μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Και από την πολιτική επικαιρότητα να σας πω ότι την έδρα του αποβιώσαντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά στη Βουλή καταλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος ορκίστηκε βουλευτής το πρωί της Παρασκευής. Ο νέος βουλευτής της Κορίνθου της Νέας Δημοκρατίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός στο επάγγελμα, έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Είναι γεννημένος στο Σολωμό Κορινθίας. Στις νομαρχιακές εκλογές του 1998, του 2002 και του 2006, ο κύριος Κόλλιας εξελέγει πρώτος σε σταυρούς, προτίμησης νομαρχιακός σύμβουλος Κορινθίας, ενώ έχει διατελέσει και δύο φορές αναπληρωτής νομάρχης. Στις εθνικές εκλογές του 2007 εξελέγει βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία, εξελέγει επίσης το 2009 αλλά και τον Ιούνιο του 2012 και ως κοινοβουλευτικός διετέλεσε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ουσμπεκιστάν και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας. Πλέον είναι ο νέος βουλευτής Κορινθίας, όπως είπαμε, καταλαμβάνει τη θέση του αποβιώσαντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά να περάσουμε στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε εσάς που μόλις ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είναι η Ανοιχτή Γραμμή, εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όπου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, επισκέφθηκε το Χιονοβούνι Λακωνίας, το οποίο με απόφαση που υπέγραψε χαρακτηρίστηκε σε έκταση περίπου 60 τετραγωνικών χιλιομέτρων ως απάτητο βουνό, τριπλασιάζοντας έτσι την έκταση της προστατευόμενης περιοχής που πλέον ανέρχεται σε 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου. Με τη νέα αυτή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί για την προστασία και διατήρηση της φύσης του τμήματος του Χιονοβουνίου που δεν είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura. Μάλιστα τίθενται ήδη όροι και περιορισμοί με αυτούς του τμήματος του βουνού που είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura, υιοθετώντας ουσιαστικά το καθεστώς του απάτητου βουνού, μία απόφαση που έρχεται σε συνέχεια του χαρακτηρισμού του τμήματος του Χιονοβουνίου που βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000 ως απάτητο βουνό με προγενέστερη υπουργική απόφαση του 2026. Μιλάμε για μία περιοχή που βρίσκεται κοντά στην κρεμαστή Λακωνίας και πραγματικά είναι μία εξαιρετική περιοχή, αν θέλετε και μία πρόταση για μία βόλτα, αφού υπάρχει όμως οργανωμένη επίσκεψη και υπάρχει και συνοδεία ανθρώπου που γνωρίζει το βουνό εκεί από την περιοχή, τουλάχιστον για να προσέχετε, γιατί είναι σίγουρα αρκετά επικίνδυνα το να περπατάει κανείς ένα βουνό χωρίς να γνωρίζει. Τώρα, με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, το Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, δήλωσε ότι η προστασία του φυσικού μας πλούτου δεν είναι αφηρημένη έννοια, ούτε πολυτέλεια. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές και αναγκαία προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνόδευσαν στη Λακωνία ο βουλευτής Λακωνίας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νεοκλής Κρητικός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Δημήτρης Φτωχός, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΙΠΕΝ Πέτρος Βαρελίδης, οι Δήμαρχοι Ευρώτα, Δήμος Βέρδος και Νότιας Κοινουρίας Μανώλης Δολιανίτης, ο Αντιδήμαρχος Μονεμβασίας Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, στελέχη του ΟΦΠΕΚΑ, καθώς και ο Πρόεδρος Ανδρέας Κρητικός και μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Μολάων και Νοτιοανατολικής Λακωνίας. Πάμε στο ρεπορτάζ όπως το καταγράψαμε από την επίσκεψη που κάναμε μαζί με τον Υπουργό στο απάτητο βουνό, το Χιονοβούνι Λακωνίας, το οποίο εντάχθηκε, όπως είπαμε, στα προστατευόμενα απάτητα βουνά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
1: Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων. Δεν είναι μόνο της κεντρικής εξουσίας, δεν είναι μόνο της περιφέρειας, δεν είναι μόνο των βουλευτών, δεν είναι μόνο της δημοτικής αρχής. Είναι όλων και είναι και της κοινωνίας των πολιτών. Και είναι μαζί μας και εκπρόσωποι του ΟΦΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φύσης και Προστασίας του Περιβάλλοντος, ένας οργανισμός που έγινε από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν λίγα χρόνια και συνένωσε 36 διαφορετικούς οργανισμούς και αυτή τη στιγμή είναι η αιχμή του δόρατος για την προστασία στο πεδίο του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί και με τον Ορειβατικό Σύλλογο Μολάων, προστατεύουμε το περιβάλλον και το κάνουμε στην πράξη. Με το ειδικό χορταστικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαγορεύεται πια φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura, σε δάση, σε δασικές εκτάσεις, καθώς και ολικά σε βουνά πάνω από 1200 μέτρα. Ουσιαστικά όλοι μαζί εργαζόμαστε τη βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Νεοκλή Κρητικό, το βουλευτή Λακωνίας Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συνόδευσε τον Υπουργό Περιβάλλοντος στο Χιονοβούνι.
2: Νιώθω πολύ χαρούμενος και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος σήμερα είναι εδώ μαζί μας, τον Περιφερειάρχη, γιατί ό,τι είπαμε το κάναμε πραγματικότητα. Η προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος είναι ο πρωταρχικός στόχος, το ξέρετε, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς, κύριοι, το κάναμε πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, εκεί ήταν και ο Δήμαρχος Ευρώτα, ο κύριος Δήμος Βέρδος, όπως επίσης και ο Δήμαρχος της Νότιας Κοινουρίας, ο κύριος Δολιανίτης, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Μονεμβασίας. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε ο κύριος Βέρδος, ο οποίος εκπροσώπησε και τους Δημάρχους.
3: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία καθιερώθηκε το 1972 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αναδεικνύει την προστασία των δασών, του φυσικού κάλους, των υδάτων και γενικά της κλιματικής αλλαγής. Ένα αίτημα που κάναμε από κοινού οι Δήμαρχοι Ευρώτα, Μονεμβασίας και Δήμου Νότιας Κοινουρίας, αιτιολογημένο αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος από την προηγούμενη θητεία, να βοδοθεί και να μπει στα πάτη τα βουνά. Ήρθε ο κύριος Παπασταύρου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους των άλλων δημάρχων που θα τα πούνε, που το είδανε σφαιρικά το θέμα και το Χιονοβούνι μπήκε στα πάτη τα βουνά. Να ευχαριστήσουμε και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βαρελίδη, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό, που είναι πρωτοπόρο σε ζητήματα μονοπατιών και άλλα πάρα πολλά για τον τόπο μας, για την Πελοπόννησο, τον βουλευτή Λακωνίας, τον κύριο Κρητικό, και αυτό συνέβαλε τα μέγιστα, και φυσικά όλους τους φορείς που σήμερα δώσαμε ραντεβού και ήρθαμε σε αυτό το υπέροχο μέρος, το Χιονοβούνι, που τα είπε και ο προϊστάμενος του ΟΦΠΕΚΑ Πελοποννήσου, ο κύριος Αναστόπουλος. Εγώ για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συνέβαλαν στο γεγονός αυτό να μπει το Χιονοβούνι στα πάτη τα βουνά και να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις να σώσουμε το περιβάλλον μας.

0: Επόμενο θέμα που έχουμε προετοιμάσει να σας παρουσιάσουμε μέσα από ρεπορτάζ είναι η χθεσινή προβολή, επίσημη πρώτη προβολή των νέων ιστορικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, Πόλης, με τίτλο Πόλης, που συνέχισε το ταξίδι της, κάνει μια στάση στην Τρίπολη και φώτισε την πορεία της Τρίπολης μέσα στον χρόνο και τις διαφορετικές όψεις της ιστορίας της. Εχθές πραγματοποιήθηκε επίσημη πρεμιέρα στο Μαλλιεροπούλιο Δημοτικό Θέατρο της Τρίπολης, ενώ θα προβληθεί στην ΕΡΤ3 την 5η 11 Ιουνίου στις 8 το βράδυ και βέβαια θα υπάρχει και στην πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ. Τώρα, η Τρίπολη, χτισμένη στην καρδιά της Πελοποννήσου, πάνω σε ένα μεγάλο οροπέδιο και περιστοιχισμένη από επιβλητικά βουνά με πυκνή βλάστηση, υπήρξε πάντα ένας τόπος στρατηγικής σημασίας, ένα σταυροδρόμι διαδρομών που ενώνουν διαφορετικές περιοχές του Μοριά. Εξελίχθηκε η πόλη σε διοικητικό, εμπορικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Πελοποννήσου, έναν τόπο όπου συναντιούνταν άνθρωποι, προϊόντα, γλώσσες και πολιτισμοί. Η κάμερα της σειράς εχθές μας ξενάγησε στην Τριπολιτσά των πρώτων αιώνων, έναν μικρό οικισμό που χάρη στη θέση του μετατράπηκε σταδιακά σε πρωτεύουσα της Πελοποννήσου επί Οθωμανών, στα σοκάκια και τις αγορές της πόλης που έφταναν εμπορεύματα από μακρινούς τόπους, από τη Γαλλική Λιόν έως το Χαλέπι της Συρίας, αποτυπώνοντας τον κομβικό ρόλο της πόλης στην οικονομική και εμπορική ζωή της εποχής. Πραγματικά παρακολουθούμε μέσα από το ντοκιμαντέρ Πόλης την πορεία μέσα στις μεγάλες ιστορικές ανατροπές, η άλωση και η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς που αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες συμβολικές νίκες της Ελληνικής Επανάστασης, αρχιακές εικόνες, σύγχρονες καταγραφές, φωτίστηκε μέσα από τη σειρά και η αριστοκρατική πλευρά της Τρίπολης, η κοινωνική ζωή της πόλης, η οποία οργανώθηκε γύρω από χώρους συνάντησης που διατηρούν μέχρι και σήμερα τη μνήμη άλλων εποχών, όπως το ιστορικό Μεγάλο Καφενείο με τα βιενέζικα έπιπλα και τη βαριά διακόσμηση. Γενιές ανθρώπων συναντήθηκαν εκεί, συζήτησαν, γιόρτασαν και έγιναν μάρτυρες μιας πόλης που εξελίσσονταν μαζί με τον χρόνο. Παρακολουθήσαμε την έντονη πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της πόλης, ώσπου το ταξίδι έφτασε στο σήμερα με την Τρίπολη να αποκαλύπτεται ως μια πόλη που συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορία, την πνευματική παράδοση και τη σύγχρονη καθημερινότητα. Να τονίσουμε ότι στην κάμερα της σειράς μίλησαν ο Νίκος Γαργαλιώνης, εκδότης εφημερίδας Οδός Αρκαδίας, ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, ληξίαρχος και συγγραφέας, ο Ευάγγελος Κασαβέτης, σχεδιαστής και ερευνητής της οπτικής επικοινωνίας, ο Γρηγόρης Κατσικερός, διαχειριστής του Μεγάλου Καφενείου, Ηλίας Κολοβός, διευθυντής ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Χρήστος Μίτσιας, ιστοριοδήφης, η Ανδρομάχη Νάστου, από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, ο Πέτρος Σαραντάκης, συγγραφέας, ο Βασίλης Ιακωτός, ερευνητής ιστορικός και ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος, ειδικός επιστήμονας στο Ινστιτούτο Ερευνών, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Τώρα να σας πω ότι πραγματικά ήταν με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ήταν χαρακτηρίστηκε έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε την Τρίπολη από μια άλλη πλευρά. Είδαμε και γνωρίσαμε πράγματα που αρκετοί δεν τα γνωρίζαμε, αφού ακολουθήθηκε η πορεία της Αρκαδικής Πρωτεύουσας μαζί με την κάμερα, ένα ωραίο επεισόδιο που φωτίζει πραγματικά μια άλλη πλευρά. Θα πρέπει να σας πω ότι στην επίσημη πρώτη παρουσίαση του ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Δημοτικό Μαλλιεροπούλιο Θέατρο παραβρέθηκε και ο διευθύνοντας σύμβουλος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ο οποίος μάλιστα υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση της δημόσιας τηλεόρασης στην ανάδειξη της περιφέρειας. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η απόδειξη είναι και αυτή η σειρά, η Πόλης. Σήμερα είμαστε εδώ στην Τρίπολη να δούμε έναν τόπο με ιστορία, πώς ζωντανεύει μέσα από μια σειρά ντοκιμαντέρ με κάποια τεκμήρια τα οποία βρήκε ο παραγωγός και συνοθέτης σειράς, ο κ. Βαγγέλης Ιθυμίου. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και για την πόλη, αλλά γενικά για όλη την περιφέρεια, γιατί αυτή η παραγωγή έχει πάει ήδη σε 12 πόλεις και έπαιδε συνέχεια.
0: Μας μίλησε και ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, ο κύριος Βαγγέλης Ευθυμίου, ο οποίος υπογράφηκε το σενάριο. Να ακούσουμε και τον κύριο Ευθυμίου.
2: Σε ένα επεισόδιο 45 λεπτών προφανώς και δεν είναι εύκολο να μπουν πολλά πράγματα, μάλλον προφανώς δεν είναι εύκολο να μπουν όλα αυτά που έχουν γίνει σε μια πόλη σαν την Τρίπολη με τόσο πλούσια ιστορία. Επιλέξαμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι δίνουν το στίγμα και ίσως και μερικά δεν είναι και τόσο ευρέως γνωστά. Η αλήθεια είναι ότι στις συζητήσεις που είχα πριν λίγο έξω φάνηκε ότι όντως επιλέξαμε κάποια από τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι η ιστορία μας εξελίσσει. Γι' αυτό και προτείναμε αυτή τη σειρά και μας εξελίσσει είτε κοιτάμε πίσω στο παρελθόν, είτε κοιτάμε μπροστά. Η ιστορία της πόλης μας, πιστεύω όμως, τοποθετεί με έναν διαφορετικό τρόπο στην ίδια την πόλη και ίσως βλέπουμε και με μια διαφορετική ματιά και με μια διαφορετική αισθητική την ίδια την πόλη μας, όταν γνωρίζουμε την ιστορία της.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε, 5η 11 Ιουνίου, 8 το βράδυ στην ΕΡΤ3, μπορείτε να παρακολουθήσετε το εξαιρετικό αυτό ντοκιμαντέρ πόλης. Είναι στην ουσία μία από τις πόλεις που παρουσιάζονται μέσα από την ιστορία τους. Έχει ήδη γίνει η παρουσίαση κάποιων πόλεων της Ελλάδας. Μέσα σε αυτές πραγματικά είμαστε τυχεροί που είναι και η Τρίπολη, γιατί είδα μία άλλη πλευρά. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους μείνατε κοντά μας, μείνατε κοντά στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Λίγο θα τα πούμε με το δελτίο ειδήσεων, το περιφερειακό και βεβαίως αμέσως μετά η σκητάλη στο Γιώργο το Γαλανό με τις μουσικές του επιλογές. Για σήμερα στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Μαριόλαιος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός. Καλημέρα από όλους μας και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Η ώρα είναι 10. ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Νέα σεισμική δόνηση μέγεθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι σε 101,5 στα FM στη συχνότητα της Τρίπολης, για να πάμε μαζί μέχρι και τις 11 με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τους Γλάρους, το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας. Το ακούσαμε τον Πάνο Γαβαλά, πριν από λίγο ακούσαμε το Παποράκι με τη Χάρης Αλεξίου, και τώρα ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η Μελίνα Σλανίδου θα τραγουδήσουν για τους Θαλασσινούς.

Αυτή λοιπόν ήταν η Θαλασσινή, Γιώργος Νταλάρας, Γεράσιμος Ανδρεάτος και Μελίνα Σλανίδου, αυτοί που μας τραγούδησαν, στην ερημιά του κόσμου για τη συνέχεια με τη Φωτεινή Δάρα.

Ήταν η φωτεινή δάρα στην ερημιά του κόσμου, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Ενώ για τη συνέχεια ο Κώστας Μακεδόνας θα τραγουδήσει τα Μαργαριτάρια.

Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα αγαπημένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που το είχε πρωτοτραγουδήσει, το είχαν μάλλον πρωτοτραγουδήσει και το είχαν κάνει επιτυχία ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Εμείς θα το ακούσουμε σε διασκευή από μια μεγάλη ερμηνεύτρια, την Μαρινέλα. Τίτλος «Απόψε φύλαμε».

Ήταν τα μάτια παλάτια, ένα τραγούδι που το είχαμε ακούσει και το είχε κάνει και επιτυχία ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης. Εμείς το ακούσαμε από το Μανώλη Μητιά. Ας είναι καλά το αγόρι μου για τη συνέχεια με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Μιχάλη Παπά. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Με τον Γιώργο Γαλανό να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια αυτή την ώρα και τη Μαρία Νταντούλη στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Σκοπός Βυζαντινός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Το ακούσαμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τώρα ακούμε ένα τραγούδι του Μανώλη Γρασούλη από τον Νίκο Παπάζογλου. Πότε βούδας, πότε κούδας.

Σε μια live ηχογράφηση ακούσαμε τον Νίκο Παπάζογλου στο «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με το «Αν δεν σε δω» και την Μελίνα Κανά.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τράτα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Θανάση Πάπο Κωνσταντίνου. Η Νατάσα Μποφίλιου τώρα σε μια συνεργασία με το συγκρότημα των Τακίμ σε ένα τραγούδι με τίτλο «Ανάποδα».

Αυτή λοιπόν ήταν η Νατάσα Μποφίλιου και το συγκρότημα των Τακίμ. Τους ακούσαμε στο τραγούδι με τίτλο Ανάποδα. Μια φυλακή ονειρεύτηκα για τη συνέχεια με τον Νίκο Ζούρνη, φίλες και φίλοι. Θα συνεχίσουμε να επιλέγουμε μουσική μέχρι και τις 11. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβαλής και η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκοσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί, επιστρέφοντας από Σαββατοκύριακο για τι άλλο, αθλητική ενημέρωση στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτα, ζωντανά. Θα μας ακούσετε μέχρι και τις 12 παρα 10 περίπου, η ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, και με τους συνεργάτες μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολη, στη Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό μας, και τον Παναγιώτη Μαριόλο, δίδυμο τεχνικών, στην κονσόλα των ήχων, και τον Γιώργιο Γαλανό βέβαια στις μουσικές επιλογές, στη συχνότητα των FM για την ΕΡΤ Τρίπολη 101,5. Η παραγωγή, είναι γνωστό αυτό, γίνεται εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολη της εκπομπής Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Να πούμε και την ονομασία που βρήκαμε μαζί με Γιώργιο Γαλανό, έγινε η επιλογή. Κάναμε έτσι κάποια δικά μας σχόλια εκεί κάποιες στιγμές μαζί με τον Γιώργο Γαλανό στην εκπομπή. Μπορεί να ξαναγίνει, Γιώργο, αυτό. Είσαι έτοιμος να κάνουμε κανένα σχολιασμό για το Μουντιάλ καμιά μέρα, όταν θα είμαι και εγώ εδώ, γιατί θα έχουμε και πολλές απουσίες κενά, αλλά κανένα σχολιασμό για το Μουντιάλ που ξεκινάει την Πέμπτη. Καλό θα ήταν έτσι να ακούσουμε και σένα, που είσαι λάτρης ποιας ομάδας, και αυτό είναι έτσι ένα θέμα που βάζω για όλους, να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε ποια ομάδα θα υποστηρίξετε, ποια χώρα μάλλον, που δεν υπάρχει Ελλάδα, χώρα έτσι, γιατί μπορεί να είναι ομάδα αλλά εκπροσωπεί και τη χώρα η κάθε ομάδα. Και θα ξεκινήσουμε και θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία μέσα στην εβδομάδα. Την Πέμπτη έχουμε την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντιάλ, γιατί είναι και Παγκοσμίο Κύπελλο και Μουντιάλ, θα σας πω γιατί. Η εκπομπή μας όμως ακούγεται ζωντανά live ταυτόχρονα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και στους συναδέλφους εκεί, όχι μόνο στους τεχνικούς, σε όλους τους συναδέλφους της

κάποια στιγμή το απόγευμα, 5-6 κάπου εκεί, μακάρι να μην συμβεί. Στη Μεσσηνία θεωρώ και πιστεύω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα ακόμα και από την καιρική συνθήκη που έχουμε εδώ στην Τρίπολη αυτή την ώρα. Είναι υψηλή θερμοκρασία, ο κόσμος έχει ξεκινήσει και πάει στις παραλίες. Το είδαμε και στην παραλιακή κοινουρία αυτό το Σαββατοκύριακο, υπήρχε κόσμος. Είμαστε λοιπόν εδώ Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τι ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Και βλέπω και στο εορτολόγιο μας Αγίας Καλλιόπης Μάρτυρος και Αγίου Ναυκρατίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, ο Ναυκράτιος, η Πόπη, η Κάλια, η Πίτσα, η Καλλιοπία και ο Ναυκράτης. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Καλλιόπη βασικά. Έτσι.

Θα δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα νέα του Αστέρα Actor. Μην φαντάζετε ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Γενικά θα μιλήσουμε, γιατί χειροπιαστό δεν έχουμε τίποτα ακόμα, παρότι είμαστε 8 Ιουνίου και περνούν οι μέρες. Δεν θέλω να πω ότι έχει πάει πίσω ο σχεδιασμός ή κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ισχύει. Ή μπορεί να ισχύει και να μην το ξέρω εγώ. Αλλά ξέρετε, όλοι αδειμονούν, περιμένουν μεταγραφές, κινήσεις και τις αλλαγές που είχαν προαναγγείλει κάποιοι, να τις δούμε. Και εκτός και μείνουμε μόνο σε αυτά που έγιναν μέχρι στιγμής στις αλλαγές. Γιατί οι παίκτες πρέπει να αρχίσουν να έρχονται, ή κάποιοι να ανανεώνουν τα συμβολαιά τους. Ποιοι άλλοι θα φύγουν και τι θα γίνει, ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση, και για άτομα που ήδη έχουν συμφωνήσει όπως ο Μπαράλες και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα και θα ανακοινωθεί λογικά, και για τους συνεργάτες του Σάβα Τσαμπούρη, για τους σκάουτερ μιλάμε, που περιμένουμε να ανακοινωθούν και να δούμε πώς θα οριστικοποιηθεί το staff αρχικά, το προπονητικό, και μετά να δούμε και το έμψυχο δυναμικό όσο αφορά τους ποδοσφαιριστές, ποιοι θα είναι, πώς θα είναι, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και τι γίνεται. Θα τα δούμε τα του Αστέρα Actor στη συνέχεια, χωρίς, ξαναλέω, να έχουμε κάτι χειροπιαστό να μπορούμε να σας πούμε. Αυτό και εκείνο είναι σίγουρα ότι θα συμβούν με ένα ρεπορτάζ που θα έχουμε κάνει εμείς. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα κάτι τέτοιο. Στη Μαύρη Θύελλα, με τις τρεις μεταγραφές που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, περιμένουμε και άλλους αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει να ανακοινωθούν. Θα δούμε ποιοι έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής και πού προβλέπεται να έχουμε έτσι και άλλη ενίσχυση για τη Μαύρη Θύελλα. Είχαμε χθες την εθνική μας ομάδα στο Παγκρίτιο που έπαιξε με την Ιταλία, και θα πω όχι την εθνική ομάδα της Ιταλίας, την εθνική ελπίδων της Ιταλίας, και μάλιστα ιτηθήκαμε. Κακή εμφάνιση και προβληματισμός για την εθνική. Δεν κοιτάω εγώ ποιος ξεκίνησε, ποιος έπαιξε βασικός, ποιος μπήκε αλλαγή κτλ. Κοιτάω ότι παίζοντας και με 10 παίκτες κάποια στιγμή οι Ιταλοί, με την εθνική ομάδα των ελπίδων, ξαναλέω, πολλά νέα παιδιά που ούτε καν τους ξέρουμε, και με δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές κατάφερε να κερδίσει την εθνική μας ομάδα, που ήταν πολύ κακή, ασύνδετη και αδιάφορη, θα το πω. Δηλαδή φαίνονταν ξεκάθαρα ότι εντάξει, να παίξουμε τώρα εδώ με τους πιτσιρικάδες της Ιταλίας και καλά. Τα παιδιά της Ιταλίας, που είναι μια χώρα που έχει απογοητευτεί πλήρως, επειδή δεν βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελλο στα τελικά, η Ιταλία, και όμως είχε το πάθος και τη σπίθα, και βρήκαν τον τρόπο οι Ιταλοί να το κάνουν αυτό, να δώσουν κίνητρο στην εθνική ομάδα των ανδρών, γιατί όλα τα παιδιά αυτά πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα φορέσουν τη φανέλα των ανδρών με όλο το ρόστερ παρόν. Αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε αυτό, το μυαλό μας ήταν αλλού, από ό,τι κατάλαβα. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά, θα τα δούμε σήμερα. Γιώργο, τι βλέπεις σήμερα? Μπάσκετ έχουμε. Τι βλέπεις, για πες μου, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός? Ρε μάνα μου, θα κάνει τον break. Φοβερό. Για να δούμε, 9 η ώρα, με όλα αυτά που έγιναν την Παρασκευή και τους χαμούς που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο Γιαννακόπουλος μπαινόβγαινε μέσα, έβριζε ο Μπαρτζόκας, λέει, είπε ο Γιαννακόπουλος αυτό για να τιμωρηθεί. Δεν αλλάζουν αυτά. Θα έχουμε άλλα σήμερα. Θυμήσου. Σήμερα θα έχουμε άλλες ιστορίες και άλλα σκηνικά, άλλα βίντεο.

Τα περιμένουμε, γιατί δεν αφήνει έτσι αυτό το μάτς, αυτό το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, κανέναν ήσυχο και ήρεμο. Που είναι εξαιρετικές ομάδες, έχουν φοβερά ρόστερ, αλλά τα γύρω-γύρω δημιουργούν πολλά θέματα. Τέλος πάντων, σήμερα 9 η ώρα ο τρίτος τελικός, είναι στο 1-1 η σειρά. Αν ο Παναθηναϊκός, αν λέμε, καταφέρει και κάνει τον break, τότε παίρνει τη σειρά στο ΆΚΑ για κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός όμως κερδίσει και να χάσει μετά στο ΆΚΑ, θα έχει μια τελευταία ευκαιρία πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πάμε για σήμερα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τα παιχνίδια όπως έχουν οριστεί να διεξαχθούν. Είμαστε και στην τελική ευθεία, όπως είπα, για την έναρξη του Μουντιάλ. Θα δούμε περίπου, σας βάλουμε λίγο στο κλίμα και για το Μουντιάλ, πώς είναι τα πρώτα παιχνίδια, ώρες, μεταδόσεις, όλα τα παιχνίδια, όλα όμως θα τα δούμε από τις συχνότητες τις τηλεοπτικές της ΕΡΤ και θα είστε και ενήμεροι και θα μπορείτε, αν δεν έχετε τηλεοπτικούς δέκτες μπροστά σας, να ακούτε είτε στο αυτοκίνητό σας ή κάπου αλλού ραδιοφωνικά στην Era Sport όλα τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, του Μουντιάλ. Είναι και παγκοσμίο κύπελο και Μουντιάλ, θα σας πω γιατί στη συνέχεια.

0: Θα ξεκινήσουμε από τις εθνικές μας ανδρών και το χθεσινό φιλικό που ολοκλήρωσε ένα κύκλο αγώνων με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών να έχει να κερδίσει από τον Νοέμβρη. Από τον Νοέμβρη έχουμε να κερδίσουμε, όταν κερδίσαμε τη Σκωτία με 3-2. Δεν έχουμε κερδίσει ούτε σε επίσημο ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ του 2026 ήταν οδυνηρός, φαίνεται ξεκάθαρα και για τους διεθνείς μας. Όπως συνέβη κιόλας, γιατί μείναμε εκτός διεκδίκησης από την τέταρτη αγωνιστική στα προκριματικά, όπου οι αντίπαλοι μας ήταν η Δανία, η Σκωτία και η Λευκορωσία. Κάνουμε ένα flashback για να θυμηθείτε κι εσείς τι γίνεται. Όμως η ζωή συνεχίζεται, δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Να δούμε σοβαρά το Nations League που έρχεται τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, και είμαστε σε ένα όμιλο φωτιά, έτσι. Παίζουμε με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Έχουμε φτιάσει στα υψηλά κλιμάκια και πατώματα. Θέλουμε να παραμείνουμε εκεί για να έχουμε και έτσι ευκαιρίες για να πάμε σε τελικά μεγάλων διοργανώσεων, και από τον τρόπο αυτό του Nations League, έχοντας την ευκαιρία να παίζουμε στο πρώτο γκρουπ, όπου η κλήρωση μας έφερε με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία, εξαιρετικές και πολύ ποιοτικές ομάδες, εθνικές εννοούμε. Ωστόσο, το δείγμα γραφής από τα φιλικά του Μαρτίου αλλά και του Ιουνίου δεν είναι και τα καλύτερα. Άλλωστε, όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς εχθές με την Ιταλία, μπορεί, λέει, να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες. Όλα τα παιδιά για να είναι εδώ αξίζουν να είναι στην εθνική. Εντάξει, κάποιες ενστάσεις υπάρχουν από όλους μας. Ας πούμε, εγώ δεν έχω κάτι με κανέναν πραγματικά, ούτε έχω κάποιον που θέλω να ευνοηθεί ή να αδικηθεί. Αλλά όταν βλέπω τον Κοντούρη, ένα παιδάκι που τον είχε στην εθνική, ο Κοντούρης δεν έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, ακόμα. Δεν έχω κάτι με το παιδί. Καλά κάνουν και να τον παίρνουν και να τον. Τον έχει τώρα στην εθνική ομάδα των ανδρών, τον Κοντούρη, που δεν έχει παίξει καν στον Παναθηναϊκό βασικό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς τον βάζεις έτσι στο κλίμα τόσο νωρίς και αφήνεις κάποιον άλλον έξω που μπορεί να λέει, κάτσε, εγώ γιατί δεν είμαι εκεί? Μια περίπτωση είπα. Έτσι μου ήρθε. Δεν έχω, σας λέω πάλι, μακάρι ο Κοντούρης να μαγέψει παρά να είναι βασικός και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική. Δεν έχω άποψη για το παιδί, δεν τον έχουμε δει πολύ έτσι να αγωνίζεται. Αλλά είπα μια περίπτωση. Εσείς μπορεί να έχετε άλλες 10 ο καθένας. Ο καθένας έχει μια ένσταση. Δεν λέω για πιο μεγάλους και παίκτες που φοράνε το περιβραχιόνιο και είναι και αρχηγοί και έπρεπε να έχουν ήδη αποσυρθεί και από μόνοι τους από την εθνική ομάδα, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε ανανέωση. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς αυτά τα συγκεκριμένα, ότι έχει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και τα παιδιά που είναι εδώ αξίζουν να είναι στην εθνική, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και εμείς μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα για την κατάσταση και το μέλλον τους, ανέφερε. Γι' αυτή είναι η δουλειά μας. Η χώρα μας όμως δεν κατάφερε, θα πω εγώ, να κερδίσει ένα από τα 4 φιλικά παιχνίδια που έδωσε το διάστημα αυτό, που υποτίθεται ότι ήταν και προετοιμασία και να φέρει και κάποια νέα παιδιά, κάποιους άλλους παίκτες και έναν άλλο τρόπο παιχνιδιού. 2 ήττες και 2 ισοπαλίες είχαμε. Σε Παραγουάη, Σουηδία, Ουγγαρία και Ιταλία. Ισοπαλία με Σουηδία και Ουγγαρία ήρθαμε ισόπαλοι, και χάσαμε από Παραγουάη και Ιταλία στα φιλικά που δώσαμε, έτσι. Ξεκάθαρο αυτό. Η Ιταλία έπαιζε με την Άντερ 21, την Ελπίδων. Αυτό μην το περνάμε έτσι. Δηλαδή παίζει με μια εθνική ομάδα Ελπίδων της Ιταλίας ή αντρών και δεν μπορεί να την κερδίσεις. Όποιοι και να παίξανε. Είναι πολύ χοντρό και σημαντικό και σοβαρό αυτό. Δεν είναι απλά. Είναι και θέμα που βάζει θέμα στην εθνική γενικά αυτή η ήττα, για μένα πραγματικά, και στον προπονητή και σε όλους. Τώρα έχεις να κερδίσεις από τον Νοέμβρη, που έχεις κερδίσει τη Σκωτία στο Φάλιρο για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών, αυτό το 3-2, και τα φιλικά μπορεί να μην παίζουν ρόλο, όμως χρειάζονται βαθμοί, αλλά υπάρχει και η ψυχολογία. Οι βαθμοί είναι σημαντικοί για το ranking. Για το ranking της UEFA είναι σημαντική, όπως κάθε βαθμός εθνικής ομάδας. Και τώρα θα μπούμε στο Nations League έχοντας 0 στα 4 όσο αφορά τις νίκες στα φιλικά που έδωσε Μάρτι και Ιούνιο η εθνική μας. Τώρα να μπω και να πω αναλυτικά για τους παίκτες που έπαιξαν και αυτούς που δεν έπαιξαν και αυτούς που έπρεπε να παίξουν, δεν νομίζω ότι έχει καμία ουσία ή σημασία. Η ουσία και η σημασία είναι ότι η εθνική μας παίζοντας εχθές στο Παγκρίτιο παρουσία 12.000 και παραπάνω φιλάθλων οπαδών της εθνικής μας, ιτήθηκε από την εθνική των ελπίδων της Ιταλίας με 1-0 και μάλιστα ένα διάστημα αρκετά μεγάλο. Η εθνική μας έπαιζε και με παίκτη παραπάνω που είχαν μείνει με 10 Ιταλοί για απευθείας κόκκινη κάρτα. Άρα είναι θέματα που πρέπει να έχουν προβληματίσει πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πρέπει να τα δουν οι ηθήνοντες και να τα βάλουν σε μια σειρά. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου, αυτή είναι η γρήγορη άποψή μου όσον αφορά την εθνική ομάδα των ανδρών και την παρουσία της και στα φιλικά αλλά και στα επίσημα που έμεινε εκτός τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Και σας πω εδώ τώρα τι σημαίνει παγκόσμιο κύπελο και μουντιάλ. Το ίδιο πράγμα είναι, απλά όταν γίνεται σε μη λατινόφωνη χώρα το παγκόσμιο κύπελο λέγεται παγκόσμιο κύπελο. Όταν γίνεται σε λατινοαμερικάνικη λατινόφωνη χώρα όπως είναι η Ισπανία, γιατί και στην Ισπανία όταν έγινε μουντιάλ το λέγαμε. Τώρα όμως υπάρχει και παγκόσμιο κύπελο και μουντιάλ. Γιατί? Γιατί έχουμε Καναδά και Αμερική και έχουμε και Μεξικό που είναι λατινοαμερικάνικη χώρα. Δηλαδή μιλάνε ισπανικά οι Μεξικάνοι. Καταλάβατε? Αυτή είναι η ιδιομορφία και αυτή είναι και η ιδιομορφία ότι έχουμε και τα δύο φέτος. Και παγκόσμιο κύπελο και μουντιάλ. Okay. Σας το λέω και αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Και θα δούμε λίγο τώρα στα 3-4 λεπτάκια που έχουμε μέχρι να πάμε 11.30 τι γίνεται με τον Αστέρα Άκτορ, που ήρθε ο Τσαμπούρης, ήταν οι συνεργάτες του, ήρθε ο Μπαράλες, εννοούμε ότι εκλείστηκαν οι συμφωνίες στο ήρθαν. Ο προπονητής είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος και τη νέα σεζόν που εκπαιδεύεται κιόλας, να ξέρετε, πάει να πάρει το δίπλωμα UEFA Pro, γιατί δεν είχε UEFA Pro και ήταν προπονητής με δίπλωμα του κυρίου Ντίσιου εκεί. Ήταν ο Ντίσιος λοιπόν, και Παναγιώτη, δεν έχουμε ακόμα προπονητή στη β' ομάδα του Αστέρα. Δεν έχουμε προπονητή, να δούμε ποιος θα είναι εκεί. Ξέρω ότι έχουμε αλλαγή στην ΚΑΠΑ 19. Θα πάει προπονητής, θα τα πω εδώ τις πληροφορίες μου. Ο Στάικος Βεργέτης θα πάει στην ΚΑΠΑ 19. Στην ΚΑΠΑ 17 θα είναι ο Γιώργος Γιωργακόπουλος. Σας τα λέω στον αέρα που δεν τα ξέρετε καθόλου αυτά τα νέα και σας τα μεταφέρω εγώ. Γιώργος Γιωργακόπουλος λοιπόν στην ΚΑΠΑ 17. Και στην ΚΑΠΑ 15 θα παραμείνει ο Θανάσης Παπαζαφυρόπουλος. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επικεφαλής της Ακαδημίας, αφού έφυγε ο Άγγελος Χατζόπουλος. Και αυτά είναι τα νεότερα που έχω για πιο κάτω πατώματα. Και αν έχω και κάτι παραπάνω, θα σας το πω εγώ. Δεν τα κρύβω εγώ εδώ πέρα. Ό,τι έχω και γνωρίζω, το αναφέρω και το μεταφέρω σε εσάς να μαθαίνετε κι εσείς τα νέα. Όμως περιμένουμε την ανακοίνωση των προσώπων που έχει έτσι ήδη συμφωνήσει ο Αστέρας Άκτορ και κάποιους άλλους που θα έρθουν ακόμα. Βέβαια, αυτό που περιμένει ο κόσμος είναι και μεταγραφές, γιατί ήδη έχουν φύγει πέντε παίκτες έχουν φύγει ήδη που τα συμβόλαιά τους τελειώνουν 36, τέλος Ιουνίου, όπου θα ξεκινήσει και η προετοιμασία και αρχές Ιουλίου εκεί, τέλος με αρχές Ιουλίου η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ. Ούτε αυτό έχει βγει επίσημα μια ανακοίνωση για να μας πούν τότε ξεκινάμε, εκεί θα πάμε, θα παίξουμε αυτά τα φιλικά, αυτά τα... Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα. Σχεδιάζουν μάλλον και οργανώνουν οι άνθρωποι της ομάδας για να μας τα παρουσιάσουν όλα μαζί. Χρόνος υπάρχει, αλλά και χρόνος δεν υπάρχει, να το πω, γιατί είμαστε στην πρώτη εβδομάδα, πάμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, τρίτη και τέταρτη μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας. Και όταν ξεκινήσει η προετοιμασία, θέλεις και παίκτες να έχεις εδώ, τις νέες μεταγραφές και αυτούς που θα έχεις ανανεώσει τα συμβόλαιά τους, και το οργανόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί με το staff, το προπονητικό, των παραγόντων, των ανθρώπων που θα κινούν τα νήματα, τον έτσι, τον αλλιώς, και μετά να μπεις δυνατά στην προετοιμασία για να χτίσεις την ομάδα της νέας σεζόν 2026-27. Και όχι μόνο, θα πω εγώ, γιατί δεν χτίζεις μόνο για την τωρινή χρονιά, πρέπει να βάλεις ένα πλάνο πενταετίας, καινούριο πλάνο, και να βασίσεις όλα αυτά, να βασιστείς σε πράγματα που θα γίνουν και με ορίζοντα πενταετίας, και στις μεταγραφές και στους παίκτες που θα έχεις και στο πλάνο που θα οριοθετήσεις, ότι θα πάμε για αυτό το συγκεκριμένο στόχο μέσα σε 1-2 χρόνια να πάμε να κατακτήσουμε ένα κύπελο, την πρώτη θέση, τη δεύτερη, την πέμπτη, την έκτη, δεν ξέρω, αλλά αυτό πρέπει να βάζεις ένα ορίζοντα. Δεν μπορεί να το κάνεις μέσα σε ένα χρόνο, μακάρι να μπορέσεις και να τα κάνεις όλα αυτά άμεσα. Μια ομάδα που παλεύει για να παραμείνει στην κατηγορία την χρονιά που τελείωσε, δεν μπορεί την επόμενη σεζόν να πάει να πάρει το πρωτάθλημα που λέμε. πρέπει να πάνε σταδιακά κάποια πράγματα. Δεν είναι και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Τελείωσε 17ος στην Ευρωλίγα και μετά ο Άταμαν πήρε το πρωτάθλημα Γιώργου Γαλανέα και τώρα τον κλαίνει οι Ρέγκες. Τι, έτσι δεν έγινε? Ναι. Τι, εντάξει, πάμε σε διαλυματάκι κύριε Μαρία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Διαβάζω εδώ και έχει ενδιαφέρον μεγάλο κάποιες δηλώσεις του Τάσου Σιδηρόπουλου, που έμεινε εκτός πινάκων από την Super League 1. Ο κορυφαίος διαιτητής, με διαφορά από το δεύτερο, σε παρουσίες, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ελληνικά κτλ. Δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν καλύτερος ή χειρότερος από κάποιους, αλλά το ότι έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια από όλους, εντάξει, κάτι λέει αυτό, μπορεί να είναι τυχαίο. Και λέει πάρα πολλά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον να τα ακούσετε κι εσείς στις δηλώσεις του, γιατί οι διαιτητές ξέρετε δεν μιλάνε, δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν, να κάνουν δηλώσεις και τα υπόλοιπα, και δεν βγαίνουν και στα μέσα, έτσι, και άρα μόλις σταματάνε μπορούν να πούνε πράγματα, όπως και ο Τάσος Σιδηρόπουλος τώρα. Λέει λοιπόν ο Τάσος Σιδηρόπουλος, που είναι Μακεδόνας αλλά ήταν στη Ρόδο από το Δωδεκάνησα, έτσι, σύνδεσμο Δωδεκανήσου, ήταν ο ρέφερι της Super League 1. Πιστεύω, είπε, ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα να σταματήσω όποτε θέλω εγώ. Έχω 17 χρόνια Super League, έχω τα περισσότερα παιχνίδια στην κατηγορία και τα περισσότερα χρόνια ως διεθνής διαιτητής. Θέλω να πιστεύω ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα να σταματήσω με τους δικούς μου όρους. Εγώ μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, θεωρώ τον εαυτό μου εν ενεργεία διαιτητή. Έτσι ξεκίνησε την αναφορά του και τις δηλώσεις του ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Σίγουρα υπάρχουν ισχυροί και ανίσχυροι, στο ποδόσφαιρο εννοεί. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Όταν υπάρχει μια αμφισβητούμενη φάση, ο διαιτητής αντιλαμβάνεται ότι είναι πιο safe, δηλαδή ότι είναι πιο σίγουρο για αυτόν να πάει με τον ισχυρό την αμφισβητούμενη φάση και όχι με τον ανίσχυρο. Είναι στο υποσυνείδητο αυτό όλων των διαιτητών, αναφέρει. Ήθελα να αποδείξω και στον εαυτό μου αλλά και στους άλλους ότι είναι εφικτό ένας άνθρωπος που ξεκινά από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, από ορφανοτροφείο, μπορεί να φτάσει στην κορφή. Μιλάει για τον εαυτό του, ότι δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το βιογραφικό του και η οικογενειακή του κατάσταση, αλλά να τα λέει ο άνθρωπος, αυτά θα είναι η πραγματικότητα. Έγινα, λέει, αστυνομικός γιατί ήθελα μια σίγουρη δουλειά, και μετά έγινα διαιτητής γιατί ήθελα να ξεπληρώσω ένα δάνειο για μια μηχανή που είχα πάρει. Η εξουσία δεν μου άρεσε καθόλου, ούτε στην αστυνομία ούτε στη διαιτησία. Πες μου μια ανακοίνωση διαιτησίας που είχε πραγματικά αποτέλεσμα. Είναι όλες για εσωτερική κατανάλωση. Ο διαιτητής είναι πάντα το εύκολο θύμα. Αυτός που θέλει να αποσυμπιέσει μια κατάσταση, να βγάλει μια ανακοίνωση και να ρίξει την ευθύνη αλλού και να συνεχίσει παρακάτω. Αυτό είναι μισό και μισό η αλήθεια, έτσι. Κάποιες φορές ισχύει, κάποιες φορές δεν ισχύει, σχολιάζω εγώ. Με πονάει περισσότερο όταν ένας διαιτητής βγαίνει και αναφέρεται εναντίον ενός διαιτητή. Όχι κατά εμού, κατά οποιοδήποτε διαιτητή. Γιατί ξέρει τι περνάει ένας διαιτητής. Ξέρει τι σημαίνει να γυρίσει στο σπίτι σου όταν όλοι έχουν στραφεί εναντίον σου. Θεωρώ ότι τα πράγματα στο σημείο που είναι σήμερα δεν έχουν υπάρξει ποτέ. Οι παράγοντες, οι διαιτητές και συνολικά το ποδόσφαιρο αποφάσισαν ότι πρέπει να πάμε σε πιο καθαρό ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι πριν ήταν όλα καλά. Λέω ότι σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από παλαιότερα. Έκανα λάθη πολλά, προφανώς, διαιτητής είμαι. Έκανα και πολλά άλλα όμως. Πήρα και πολλές σωστές αποφάσεις. Όπως ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να χάσει ένα γκολ μόνος του απέναντι στην εστία, έτσι και ένας διαιτητής μπορεί να κάνει λάθος. Το βράδυ κοιμάμαι ήσυχος λέγοντας ότι κάτι καλό έκανα με τα σωστά μου και τα λάθη μου. Στη φάση του Μπρινιόλι, εκεί που τη στιγμή βλέπω έναν τερματοφύλακα να προσπαθεί να παίξει με την μπάλα και έναν Σουλεϊμάνοφ που έρχεται στην πορεία του, προφανώς στο ποδόσφαιρο υπάρχουν σωστές και λάθος αποφάσεις. Σχολιάζει τώρα και συγκεκριμένες αποφάσεις ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Υπάρχουν όμως και αποφάσεις που ήταν και είναι πιο βολικές για το ποδόσφαιρο. Η πιο βολική φάση απόφαση ήταν η κόκκινη κάρτα. Η πιο καλή απόφαση επικοινωνιακά ήταν η κόκκινη κάρτα, και θα βόλευε και εμένα και θα βόλευε και τον κόσμο. Μιλάει για τη φάση του Μπρινιόλι με τον Σουλεϊμάνοφ και τον Άρη, που δεν του δείξε κόκκινη κάρτα του Μπρινιόλι. Αυτό που συνέβη τελικά είναι ότι, επειδή είμαι ο Σιδηρόπουλος και θα έπρεπε να αποφασίζω καλύτερα με βάση την εμπειρία μου, πολλές φορές τιμωρούμε περισσότερο. Εγώ δεν θέλω ειδική μεταχείριση, θέλω ισονομία. Αν πρέπει να τιμωρηθώ, να τιμωρηθώ. Αλλά όσο τιμωρούνται και οι άλλοι, όχι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Για τη φάση με το τείχος στο Παναθηναϊκός Αστέρας, θεωρώ ότι διωγγώθηκε υπερβολικά. Αν ο παίκτης επηρέαζε το τείχος ή τον τερματοφύλακα, θα το καταλάβαινα. Δεν έκανε τίποτα από αυτά.
επικοινωνιακά κάποιος θα μπορούσε να την πληρώσει και αυτός ήμουν, κάποιος έπρεπε να την πληρώσει και αυτός ήμουν εγώ. Εκείνο το παιχνίδι δεν, από εκείνο το παιχνίδι δεν έχω ξαναπαίξει διαιτητή στον Παναθηναϊκό, λέει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η φάση του Βαρέλα είναι μία από τις φάσεις που συζητούνται ακόμα και σήμερα. Όταν ένας διαιτητής έχει πάρει μια απόφαση στο γήπεδο και η φάση αυτή είναι οριακή ή διφορούμενη, θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξει την αρχική του κρίση. Αυτό είναι και το πρόβλημα που έχω πολλές φορές με τη λειτουργία του VAR. Όταν με φέρνεις μπροστά στην οθόνη σε μια φάση που σηκώνει συζήτηση και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με βάζει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρώ ότι πρέπει να μένει η απόφαση του γηπέδου και από εκεί να τελειώνει η συζήτηση. Έτσι αναφέρει ο Τάσος Σιδηρόπουλος και τελειώνει λέγοντας ότι προφανώς καταλαβαίνουμε ότι οι διαιτητές υπήρξαν κέντρα εξουσίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπήρξαν. Όμως έφτασε η ώρα να βάλουμε μια τελεία και να πάμε μπροστά. Το θέμα είναι να φύγουμε από την καχυποψία και να δώσουμε χώρο στο ποδόσφαιρο να προχωρήσει. Κάποιες από τις δηλώσεις του Τάσου Σιδηρόπουλου και για συγκεκριμένες φάσεις, πώς τις είδε, πώς τις έκρινε και τι αποφάσισε.

Συνεχίζουμε μετά τον Τάσο Σιδηρόπουλο να δούμε τα της μαύρης θύελλας, της Καλαμάτας, τι γίνεται στην ομάδα της Μεσσηνίας που με τρεις μεταγραφές που ανακοίνωσε και σταδιακά αρχίζει και εμφανίζει και ονόματα και πώς δηλαδή θα στελεχωθεί το ρόστερ. Με τον Τσέλιο, όπως διαβάσαμε, που είχε γίνει μια πρόταση, ο Τσέλιος υπέγραψε στον Πανσεραϊκό και εκεί έχουμε νέα εποχή με Τσιμπανάκο τεχνικό διευθυντή και περιμένουμε να δούμε πώς πάει και ο Λέκος Βοσνιάδης, που όχι μήπως, μάλλον θα στελεχωθεί και με προπονητή τον Αλέκο Βοσνιάδη πάλι αυτό το πακέτο και με παίκτες που θα κάνουν την προσπάθεια για να επαναφέρουν τον Πανσεραϊκό στη Super League 1 σε μια πολύ δύσκολη Super League 2. Η φετινή θα είναι άκρος ανταγωνιστική, πολύ δύσκολη, πολύ σημαντική και περιμένουμε να δούμε πολλά ωραία πράγματα στην Super League 2. Όμως η μαύρη θύελλα, μετά τις τρεις κινήσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, σχεδιάζει και περιμένουμε να ανακοινώσει και άλλους παίκτες, με τους ποδοσφαιριστές που έχει ήδη αποκτήσει, να είναι αρχικά ο Κολομβιανός ο Μαρσελίνο, και από ό,τι λένε κάποιοι δεν είναι και με πολλές συμμετοχές, αλλά εντάξει, δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι ανάλογα και τις συνθήκες σε κάθε παίχτη που υπογράφει. Η τελευταία απόκτηση και ανακοίνωση επίσημη είναι ο Κένεθ Βάργκας. Ο Κένεθ Βάργκας που από το ξεκίνημα και την άνοδο της Super League, στη Super League 1 για τη μαύρη θύελλα, ήταν υποψήφιος για να έρθει, τελικά υπέγραψε για 2 χρόνια και είναι 24 ετών και ο παίκτης αγωνίζεται στις επιθετικές θέσεις και δεξιά και αριστερά, ανήκει στην σκοτσέζικη Hearts και έπαιζε δανεικό σε ομάδα της πατρίδας του, όπου τον πήρε για 2 χρόνια, 24 ετών, διεθνής κοσταρικανός Κένεθ Βάργκας, ο ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας, στη τελευταία ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Και ο Αλόνσο, βέβαια, ένας Ισπανός που αποκτήθηκε για τη θέση του αριστερού μπακ και είναι Ισπανός, και αυτός βέβαια δεν έχουμε εικόνα, ούτε τον ξέρουμε τον ποδοσφαιριστή, αλλά ο Χούλιο Αλόνσο Σόουσα ή Χούλιο Αλόνσο, έτσι, που τον ανακοίνωσε για 2 χρόνια η Καλαμάτα, αποκτήθηκε για να παίξει στη θέση του αριστερού μπακ. Περιμένουμε να δούμε και υπόλοιπες κινήσεις. Σίγουρα θα αποκτήσει και Έλληνες ποδοσφαιριστές η μαύρη θύελλα η Καλαμάτα, ετοιμάζει το πλάνο για την προετοιμασία ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και πράγματι θέλει πάρα πολύ δουλειά και γίνεται δουλειά. Βέβαια μπορεί να μην βγαίνει προς τα έξω κάτι, με προετοιμασία στη Βουλγαρία και βέβαια και στο Πύλιο, αφού θα ξεκινήσει η προετοιμασία στο Πύλιο και μετά θα μεταβεί και στη Βουλγαρία για να ολοκληρώσει τα στάδια της προετοιμασίας η Καλαμάτα. Όμως αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι και το γήπεδο, που πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες, οι εργασίες, για να μην ταλαιπωρηθεί πολλές αγωνιστικές η Καλαμάτα, παίζοντας εκτός έδρας ουσιαστικά, παρότι θα έχει παιχνίδια και στην έδρα της, όπως λέει το πρόγραμμα της Super League 1 και θα λέει. Αλλά αν δεν έχεις γήπεδο, πρέπει να ψάξεις να βρεις έδρα και θα δούμε ποια θα είναι και η έδρα. Θα είναι εδώ η Τρίπολη, θα είναι κάτι άλλο εδώ πιο κοντινό, θα προλάβει μέσα στον Οκτώβριο ή τέλος Οκτώβριο να παίξει το γήπεδο της Καλαμάτα? Είναι πολλά τα ερωτηματικά και πολύ μεγάλη αγωνία των ανθρώπων της ομάδας, αλλά και των φιλάθλων κυρίως, που θέλουν να οργανώσουν το πρόγραμμά τους, να πάρουν τα διαρκεία τους, να θέλουν έτσι να έχουν το σχέδιο για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της ομάδας τους στη φετινή χρονιά, και ο προγραμματισμός που θέλουν να κάνουν δεν μπορεί να είναι άμεσος, γιατί περιμένουν τις εξελίξεις και με τις μεταγραφές αλλά και με τα γηπεδικά που έχει θέμα η μαύρη θύελλα.

Διαβάζω λίγο εδώ, γι' αυτό έχουμε αυτό το κενό, για κάποια θέματα της ΠΑΕ Καλαμάτα όσο αφορά μια τοποθέτηση που εξέφρασε ο επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Καλαμάτας Συνδυασμού, ο Δημήτρης Οικονομάκος, υποστηρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει παραχωρήσει στην ΠΑΕ Καλαμάτα το δημοτικό στάδιο, το γήπεδο στα Παλιάμπελα και τώρα το γήπεδο στη Μικρομάνη. Τρία γήπεδα σε μία ΠΑΕ, λέει ο επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Καλαμάτας στην αντιπολίτευση του Δήμου της Καλαμάτας. Και αναφέρει ο κύριος Οικονομάκος εδώ ότι βέβαια όλοι χαρήκαμε που έχει ανέβει και ήμασταν εκεί, αλλά νομίζω ότι μέχρι ενός σημείου. Ο Δημήτρης Οικονομάκος υποστηρίζει ότι η ΠΑΕ Καλαμάτα δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ τόσα χρόνια για τα πάγια, για ρεύμα και νερό, και ζήτησε αποδείξει αν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί στα Παλιάμπελα. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν προς το θέμα της κοινής χρήσης, αμφισβητώντας αν θα επιτρέπει η ΠΑΕ την χρήση και επιστηρίζοντας ότι όποτε δεν κάνει προπόνηση η ΠΑΕ μπορεί να μας αφήνει να μπαίνουμε από την πίσω πόρτα. Και εξήγησε ότι το τρίτο γήπεδο και της Μικρομάνης δηλαδή που δίνεται στην ΠΑΕ Καλαμάτα είναι υπερβολή, υποστηρίζοντας ότι η πρότασή του έπρεπε να προκριθεί ως έδρα της ομάδας και έπρεπε να είναι το γήπεδο του Μεσσηνιακού για την Καλαμάτα. Εντάξει, αυτά είναι τις αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όλα αυτά και αν ισχύουν. Πάντως υπάρχουν και οι γκρίνιες και οι κόντρες εσωτερικές και στο Δήμο αλλά και στα υπόλοιπα. Έχουν μιλήσει και άλλοι πάρα πολύ βέβαια, και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος, που τόνισε ότι θέλουμε τη μαύρη θύλα στην Α Εθνική, πρέπει να βοηθήσουμε να τα έχει όλα, όμως πρέπει να καλύπτονται και οι υποχρεώσεις λειτουργίας του γηπέδου, είπε ο Δήμαρχος, έτσι. Όταν χρειάζεται κοινότητα ο Δήμος, δεν έχουν πληρωθεί υποχρεώσεις της ομάδας για τα Παλιάμπελα, μας έχουν ζητήσει από την ΠΑΕ να κάνουμε ρύθμιση, άρα έχουν βάσει κάποια πράγματα και νομίζω ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο να διευθετηθούν και να τακτοποιηθούν από τον Γιώργο Πρασάλα. Όταν βγαίνουν προς τα έξω αυτά, δεν είναι και ότι καλύτερο, ξέρετε.

Αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, πάμε στα μπασκετικά. Να δούμε ποιοι είναι παρόντες, ποιοι απόντες, πώς θα είναι σήμερα τα ρόστερ των δύο αιωνίων αντιπάλων στον τρίτο τελικό για την Greek Basketball League. Σίγουρα όλοι θα καθυλωθούμε να δούμε και αυτό το μάτς, γιατί το δείχνει η ΕΡΤ 2 Sport, το κρατικό κανάλι, και εκεί υπήρχαν κρίνες και παράπονα για την μετάδοση του Χατζηγεωργίου από την πλευρά των Ολυμπιακών, και οι Παναθηναϊκοί έχουν παράπονα για τη μετάδοση από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά, το συζητάμε, είναι καθημερινότητα. 9 η ώρα λοιπόν στην ΕΡΤ 2 Sport το μεγάλο παιχνίδι, τρίτος τελικός για την Greek Basketball League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από ό,τι βλέπω, ο Ολυμπιακός εν όψη Game 3 έχει βγάλει και ανακοίνωση για τους φίλους της ομάδας, που αναφέρει ότι η ομάδα μας σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο τρίτο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League. Η παρουσία και η στήριξη των φιλάθλων μας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία της ατμόσφαιρας που αρμόζει σε ένα αγώνα τέτοιου επίπεδου, λέει η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με σεβασμό στους κανόνες και με πάθος για την ομάδα μας, όλοι μαζί προστατεύουμε την έδρα μας και σπρώχνουμε το θρύλο στο 2-1. Στηρίζουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του αποκλειστικά με τη φωνή μας. Δεν απαντάμε σε προκλήσεις και συμβάλλουμε ώστε η προσοχή να παραμείνει εκεί που ανήκει, στο παιχνίδι και στην ομάδα μας, αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τελειώνοντας, λέμε όχι στα υβριστικά συνθήματα και στα συνθήματα κατά φυσικών προσώπων, και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό να σπρώξουμε τον θρύλο μας στη νίκη. Και λέμε όχι στην πάση φύσεως αντιαθλητική συμπεριφορά που μπορεί να εκθέσουν την ομάδα μας σε κίνδυνο τιμωρίας. Για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες, λέει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στήρες 2 του γηπέδου θα ανοίξουν 2,5 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Στις 18:30 σας παρακαλούμε να προσέλθετε γέρος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να είστε νωρίς, γιατί αν παρατηρηθεί αυξημένη προσέλευση και συνωστισμός στις εισόδους λίγο πριν το τζάμπολ, θα είναι δύσκολη η είσοδό σας. Η αναμέτρηση είναι sold out. Εφόσον δεν έχετε εισιτήριο, καλείστε να μην προσέλθετε στο γήπεδο ή στον περιβάλλοντα χώρο. Η είσοδο στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατόχους ονομαστικών εισιτηρίων και διαπιστευμένους. Όλοι οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να φέρουν και να επιδεικνύουν όπου απαιτείται το εισιτήριο ή τη διαπίστευσή τους, καθώς και το επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Ενημερώνω ότι εντός και περιματικά του γήπεδου λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία σύστημα καμερών υψηλής ευκρίνειας υπό την επτοπτεία ελληνικής αστυνομίας. Απαγορεύονται απαρέκλητα η χρήση καπνογόνων, κροτίδων, λέιζερ κτλ. Απαγορεύονται αυστηρά τα υβριστικά συνθήματα, καθώς και τα συνθήματα που στρέφονται κατά φυσικών προσώπων και εθνικών συμβόλων, και πολλά άλλα που αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη σημερινή αναμέτρηση. Τα γνωστά και τα εθιμοτυπικά, θα πω εγώ, που συμβαίνουν και αναφέρονται και στις δύο ΚΑΕ στα παιχνίδια που θα γίνουν. 9 η ώρα λοιπόν. Τα ερωτηματικά είναι ο Ντόρση για τον Ολυμπιακό, να δούμε αν θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζόκα, και για τον Παναθηναϊκό βέβαια αν θα είναι ο Κώστας Λούκας. Με το κάλεσμα της ΣΥΡΑ 13 στο ξενοδοχείο της αποστολής του Παναθηναϊκού για να εμψυχώσει τους παίκτες, αφού πήγανε στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσει τους παίκτες, δεν μπορούν να βρεθούν εννοείται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, και να κάνει το break που λέμε, να σπάσει την έδρα.

Ξαναλέω, μέχρι τελευταία στιγμή θα κριθεί, αφού έκανε ατομικό πρόγραμμα και ο Λούκας για τον Παναθηναϊκό αλλά και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή τους, ίσως έχει κριθεί κιόλας και θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι δύο προπονητές, ο Άταμαν για τον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό. Αυτά και για σήμερα, Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026. Θα ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση για σήμερα, ξεκίνημα της εβδομάδας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, εύχομαι, μια καλή μέρα και τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν. Κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97.70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94.5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις όποιες και αν είναι και βέβαια όλα αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ενίκιο, ενώ προχωρά και η φορολογική μεταρρύθμιση και θα έχουμε και μία συνέχεια στη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ότι προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα και πρόσθεσε ότι τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμός σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν ατοϊκά αεροσκάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως έως 6 μποφόρ, θα πελάγει. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες. 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός. Και λίγο νωρίτερα στις 3, 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπι τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Εχθές βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές, να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουβίου, Αρχίρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Στον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι ανθρώποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν 2 σεισμοί ή 3 παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4, 8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014, τότε το Νοέμβρη, στις 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι 2 σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ των 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μία 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαίας και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, μας ακούς?
4: Η 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, είναι σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και στην λεωφόρου Στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών. Κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την Ερτχανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο, συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει, όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτής της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόδεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων. Κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο επώνυμα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προ ετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό επώνυμα, ποτέ για το συγκεκριμένο

0: μέσω που συνέβη και το συγκεκριμένο σύμπαν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Ελίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, η παθομολογία αν βράστης, είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνος του στην υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
3: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
1: Ναι.
3: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, mm-hmm. ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκριστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου, και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος, να σου πω, ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών κατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Και σημαντικό χτύπημα βαλανστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη βιβλική, να σου αναφέρω, πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης,

0: συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδατοί. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ουμενίτσα ο Αλαδοπός μετέφερε με υιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον Αλαδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
1: Χρήστο, είχαμε τώρα, και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
0: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύνησης δίωξης και εκτινίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσας αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσας αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, αδίκηνε, γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν πάξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να προγραμματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, στο παρόν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των Παραγωγικών Φορέων, Παραγωγικών Φορέων και των Επαγγελματικών και Επιστημονικών Συλλόγων του Ηρακλείου.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
3: Κάνουμε σήμερα δίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα διαπραγματεύσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας Άνω Σουριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγών των περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε προς το κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη διαιτητική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λογικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
1: Στις
3: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενοι κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έτσι, έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν λέει πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά, το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Mm-hmm. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Η τσέπη μας είπε δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς για παράδειγμα ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης είναι ένα ταχύτατο ψάρι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν, ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε, τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και με τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι υποχρεωμένη να κάνει την ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημόνων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, να αφρεμεί των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, το βράδυ της Ελλάδα, στο Μουσείο Αργυροτεχνία στο Ιξ Καλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονη μουσική τη ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα τη Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡ αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριο Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληρώσεις που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3 που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμψει από το δρόμο Κυτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τείχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάγκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριείο θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δημοτοροχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκληση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή στην άσπαστο. Mm-hmm. Ακόμα ένα νεκρός δυστυχώς Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένας 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διάσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι,
0: που
3: υπερεκτιμούν
0: κρύβουν
3: λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο Περιφερειακός της Θεσσαλίας, τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται, τώρα τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαφή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση, μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
0: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, κάτι ακριβώς που το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως, πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού, στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας, όπως είπες και εσύ, από απόψε, mm-hmm. με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Ναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στον χώρο της Μαρίνας.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι mm-hmm. με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου...
0: Σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
8: Δύσκολα περιστατικά.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Mm-hmm. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
0: Εντάξει, άντρα, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
9: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατάλληλα Ζακυνθινή, υπερδεχνική.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
9: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκης, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λειξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λειξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και οικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και οικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μια βιωμένη εμπειρία και μια σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τις σχέσεις σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μια κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χεριά στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη προνατοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντα στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτό, όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή, τι κάνει? Πολύ απλά διατηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική σεισμολόγη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία απόψε στις 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθιρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Η φρουρή της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Βηρυτό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μία παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ στη συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βεβαίως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το μειάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφραση, έτσι κι αλλιώς, η κυρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρη αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον δίζελ κίνησης, όπου εχθές Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Από εκεί πέρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που ολοκληρούνται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κερανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Mm-hmm. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόορες

0: Ο κύριος Τσουκαλιάς επανήλθε στο δημοσίευμα του βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλιάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του χωροταξιακού σχεδιασμού του κ. Πακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λικανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε, και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλυψης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Ρίνιους Ρέντ 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέ Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διαχείριση στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές της καταστατικών διαχείριση, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύνδετα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
1: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρόταση του Σωκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής, δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως, όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν, και χθες αλλά και σήμερα, υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης

0: νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ζητούν λοιπόν διευκρινίσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
1: και
0: να...
1: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
0: Και κομματικές δομές γενικότερα. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι εντός εισαγωγικών, θα το έλεγα, εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
1: Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Ευαγγελή?
0: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
2: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Earth News Radio. 105,8.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Πάμε στον Κωνστανούση, ο οποίος βρίσκεται στην Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών εχθές το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια, είτε στον ξενώνα της εκκλησίας, μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Θα το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο Ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβίας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 mm-hmm. τα σπίτια.
1: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλα Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
4: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι οι επιστήμονες.
1: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κλείσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κωνστανούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καγλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
5: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο, συστεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού, γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει εξετάσεις, έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, για μπουκάλια, και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
6: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα. Ωστόσο, όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, καθησυχαστικό εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
1: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
7: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι. Δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Mm-hmm. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληκτοι κάτοικοι βέβαια και οι άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε κάποιον, έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Ερτ News.
8: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο. Δεν είχαν χαρτιά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε. Του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες. Εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει, άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
1: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ News και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
10: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο Αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συνάντηση του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο. Και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπε και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνης της Γαλλίας και τον Υπουργό Αμήνης της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ.
12: Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο από ό,τι μας έχουν πει από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δενεργιάς.
13: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Φεύγουμε από τη Λευκωσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
14: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, φορώντας μάλιστα και αλεξίσφαιρο γυλαίκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά, και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας, όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έσαν καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε, τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.
1: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Air News Radio 105,8.
15: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Πείτε μας για αυτή τη δύο λόγια τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
15: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Με πάλι στον πρόεδρο, τον κ. Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
1: Κρατάμε αυτό που είπατε ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
15: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Ηπείρου και των Ηπειρωτών.
15: Είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την απόψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
15: Τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης της μουσικής της Ηπείρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουν δώσει την αφήσει στίγμα και έχουν επιδικεί τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Ιφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι δυνατό τρόπο και πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Ηπείρου.
1: Απόψε στις 9 λοιπόν να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
15: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα για να αλλάξουμε θέμα. Με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου, συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τιχεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάσταση της Χεροπούλου.
1: Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands-free, ναι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
16: Δεν έχω hands-free.
1: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
16: Λοιπόν, ναι, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπια
17: Σεβοσκότοπους από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες, δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου, να Κρητή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος 7 ετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Αυτοσύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όσο έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την νέα διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα, τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
1: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
18: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τάσσονται υπέρ της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
18: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις ΗΠΑ και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα, ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ανόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
19: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βέλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βέλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε.
20: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βέλκερ λέγοντας: είναι διεφθαρμένοι όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένοι. Η απάντηση: για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένοι, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βέλκερ με τη φράση: ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βέλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
21: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενης δυσκολίας, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
1: παιδιά.
21: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διατέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη, διατέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
23: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακροσχεδίασε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους, ήταν η απάντηση της ΕΡΤ μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη από στις 9 στο Σάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη σειρά του τελικών να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ 2 όλη η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
22: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: You're awful bright, you're awful smart. I must

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελ.

στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: away to heaven.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.